0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σα, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: FM 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
5: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
6: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
5: Τι ώρα?
6: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
5: Τι 8.30, παιδί μου.
6: 8.
5: Τι 8.
6: 7.
5: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
6: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
7: Θα κάνεις εκπομπή.
6: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Κάνεις ανακαταμητάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
6: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
1: Ω, χαιρετώ την χαριτόβρη των δεσποσίνων Μάρθα, το άνθος των κομματριών.
0: Πάντοτε κολακευτικός, τέλος πάντων.
1: Μήπως αποφασίσετε να αγοράσετε την ελληνική γραμματική?
0: Όχι, ήθελα τους άθλιους, του Βίκτορ του Ουγγού.
1: Ουγγό.
0: Γιατί καλέ, πώς λέμε, ο Μουγγός του Μουγγού.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου, έλα, έλα. Έλα, αφού βολεύτηκες, βολεύτηκα, μια χαρά. Και χειρία έχεις εσύ? Μπράβο, τι και χειρία, μωρέ, να έχεις. Είναι τώρα το, πώς το λέτε, το μεγαλύτερο ανέκδοτο είναι αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις, Δημητράκη? Είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής, και ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father, είναι στην ρύθμιση του ήχου, στο αφώτα και στο λαμποτό. Έτσι, Δημητράκη, ναι, για να ξέρουμε τι μαζί θα αναβοσβήνει, καλά, ντρέπεσαι λίγο. Με τρολάρεις. Στον αέρα και η χειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. ΗΠΑ, ΞΥΠΑ, λοιπόν, κατέρωθαν χτυπήματα για τον έλεγχο του. Έλεγχο Βιέννου, του Ορμούζ. Ρε, τα πιο διάσημα στενά έγιναν. Και νόμιζα ήταν τα Τρίκαλα. Μάλιστα. Πού πήγε το πετρέλαιο? 113. Ρε, Δημητράκη. Ρε, Δημητράκη, να δεις πως θα πληρώσεις τη βενζίνη. Θα πηγαίνεις με το μπουκαλάκι, θα βάζεις βενζίνη.
1: Πετρέλαιο.
0: Εντάξει, εσύ λερώνεις πιο πολύ και βρωμάει και το πετρέλαιο. Όχι τίποτα άλλο. Ενώ με τη βενζίνη πας μια χαρά. Πας με το ρούχο στο βενζινάδικο. Λέει, μπορεί να βγάλεις αυτό το λεκέ. Κάπως έτσι. Αχ, τι τραβάμε. Λοιπόν, τι άλλο έχεις, Δημητράκη, τι άλλο έχεις? Δύο πύραυλοι χτύπησαν ένα μηχανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο Τζάσκ. Διαψεύδει, τώρα θα βγει ο Τράπια, χτύπησε σε μένα, σε Δεμουά. Διαψεύδει Αμερικανός αξιωματούχος. Μάλιστα. Εδώ χαμός γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, Δημητράκη, τώρα έχουμε συν τα άλλα και ένα 25% στα αυτοκίνητα στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Που σου λέει τα ευρωπαϊκά, εντάξει, τα κινέζικα είχαν, έτσι, τα ιαπωνικά είχαν, αλλά ναι, τα ιαπωνικά, εντάξει, κόψα, έτσι, γιατί τα έχουν και καλά, θέλουν να έχουν ένα αντίβαρο οι Αμερικάνοι εκεί, αφενός, και αφετέρου δε, τι έχουμε, τι άλλο έχουμε, ναι, άμα η Ευρώπη κάνει το ίδιο, να μου πεις, όποιος έχει αγοράσει αμερικανική μάρκα, να μου πει τι θα πληρώνει, σε ανταλλακτικά εννοώ, Λοιπόν, άρε, Δημητράκη, τι είδες πως θα κάνεις? Μια χαρά δεν ήσουν, τι έγινε, μωρέ? Επειδή ο άλλος θα έχει πυρηνικά, σιγά σου ρίξε κανένα δύο μπομπούλες, θα σε εξαφανίσει. Ρε που πάμε, ρε, ρε που πάμε. Για να δω τα δικά μας πρώτα-πρώτα, έτσι να αρχίσουμε. Απάτη με τα δίθεν μηνύματα από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Καλά, έχεις, κάθε μέρα παίρνω δέματα. Σου έρχονται σένα για δέματα?
1: Όχι.
0: Δεν σου έχουν έρθει ακόμα? Ναι, επικυρώστε, λέει, τη διεύθυνσή σας και τα άλλα και σε βάζει μετά να μπει σε ένα site τάχα μου και σου ζητάει να βάλεις διάφορα. Όποιος τσιμπήσει, τσίμπησε. Λοιπόν, αν δεν έχετε παραγγείλει κάτι, δεν υπάρχει δέμα. Έτσι. Και άμα αυτός που το έχει στείλει ξέρει τη διεύθυνση που σας στέλνει, άρα μην ψάχνεστε, είναι κομπίνα. Σας το λέω. Λοιπόν, τρόμο σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα, οδηγός με πέτρες, συγγνώμη, με μηχανή, πετούσε πέτρες σε γυναίκες και τις τραυματίζε. Ναι, ναι, τις αγαπάει αυτός. Καταλάβες. Όχι, δεν είναι μισογύνης. Λοιπόν, τις έσπασε 5 δόντια, είχε αιμάτωμα στο σαγόνι. Άκου να δεις. Ο σύζυγος, ένας θυμάτος μιλώντας, στο ίδιο μέσο τέλος πάντων που βγαίνει εδώ πέρα η είδηση, ανέφερε για το δράστη πως σταμάτησε ένα μέτρο από τη γυναίκα στο δρόμο και της πέταξε μια μεγάλη πέτρα. Καλά, έτσι. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Πώς είναι έξω, ρε Δημήτρη? Για να δω. Ειλικρινά σου μιλάω. Κάθε τόσο περνάτε από το Δαφνί, από εκεί. Γιατί δεν βουτάτε κάποιους? Τι κάνετε εκεί? Τι κάνετε εκεί? Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Τι άλλο έχουμε? Άγριος εξολοδαρμός 17χρονος, τα λέω αυτά, με αυτισμό στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Ναι, ναι.
0: Από 25χρονο, γνώστη πολεμικών τεχνών.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες, ρε φίλε, αλήθεια? Και πήρες να κάνεις προπόνηση?
1: Ναι.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτά είναι, τον βουτήξαμε, το τύπο, Νέα Φιλαδέλφια, που βρίσκεται, λέει, στο φάσμα του αυτισμού ο ανήλικος, υπέστη, λέει, κάταγμα στη Γνάθο και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, στη συνέχεια, λέει, πληροφορίες, 26χρονη αντέδρασε, τον πιάσαμε αυτό, ναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 17χρονος τρομοκρατήθηκε από την ένταση και έρχεται να φωνάζει. Λοιπόν, μάλιστα, αξιοποιώντας τα στοιχεία που μάζεψαν οι αστυνομικοί, κατάφεραν να εντοπίσουν τον 25χρονο και την 20χρονη μέσα σε λίγα σε λιγότερα από 24 ώρες. Το ζευγάρι φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Ρε, που πάμε πρωί-πρωί και εσύ, Δημητράκη, δεν έχεις τι άλλο να μας πεις. Άντε, πάμε να τραγουδήσουμε λίγο, να φτιάξουμε και κεφάλι. Έλα, πάμε. Καλημέρα.
2: Φύγε. Ποταπέ. Το ποταπέ είναι της καθαρέμπουσας. Το βαλαϊπίτιδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Πρόκειται, κανελιά, πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει κανελιά.
2: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της γιατρέ.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
1: Όχι.
2: Όχι συνδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη μου, έλα να σε πάω και στο εξωτερικό να ξέρεις τι γίνεται. Φεύγω από εδώ γιατί εμείς χτυπιόμαστε μόνοι μας. Δεν θέλουμε πόλεμο, έτσι. Έχουμε ατυχήματα, ιστορίες, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Αχ, λοιπόν, θα τους εξαφανίσουμε από προσώπου γης εάν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία. Λοιπόν, όπα. Λοιπόν, οι εκλογές πότε είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Το
0: 28. Το
1: 28.
0: Νομίζω. Ναι, εντάξει, το 27 είμαστε εδώ, Ελλάδα, για να τους δείξουμε πώς γίνονται οι εκλογές. Και μετά θα πάει 20, ναι, να δει η Αμερική για να κάνει, καταλάβες τι γίνεται. Λοιπόν, βέβαια. Τι άλλο έχω, φεύγω από αυτά εδώ τα τρομακτικά. Ναι, και πάω πυροβολισμοί στην Ουάσιγκτον. Σε προσωπικό lockdown ο Λευκός Οίκος. Χαμός γίνεται. Να και ο Ζελένσκι. Σου λείψε ο πόλεμος στην Ουκρανία?
1: Ναι,
0: εκεί σκοτώνεται ο κόσμος όμως, έτσι. Ξεσπιτώνεται. Οι άνθρωποι εκατέρωθαν και εκεί στα σύνορα κοντά και όχι μόνο και στη Ρωσία και από εδώ και στην Ουκρανία. Ζουν μες στον δρόμο. Τα έχουμε καταφέρει. Μια χαρά. Μπράβο, ρε άνθρωπε. Λοιπόν, 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Το Ιράν εκτόξευσε επίσης και drones κατά πετρελαιοφόρου. ADNOC. Καλό. Είδες στο εγγλέσικο, στα στενά του Ορμούς. Λέει, πήγε να περάσει, κατάλαβες τι γίνεται. Και σου λέει, πού πας? Πού πας? Why you going, ρε? Καταλαβες. Ναι, δεν ξέρω πώς είναι το ρε στα ιρανικά. Λοιπόν, ναι. Τι έκανε? Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος στη Λειψία, στη Γερμανία. Δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες. Έτσι, το είδες και αυτό, φαντάζομαι, εχθές. Χαμός γίνεται. Εντάξει, δεν είναι να κυκλοφορείς. Δεν είναι να κυκλοφορείς, Δημητράκη μου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Εντάξει, στενά του Ορμούς έχουμε χαμός. Εδώ, στη Βραζιλία. Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβει σε πολυκατοικία στην Βραζιλία. Έτσι. Βραζιλία δεν είναι, ναι. Στο Μπέλο Οριζόντε. Οι πιλότοι και οι δύο είναι νεκροί. Κάτσε να βρω καμία είδηση. Διότι χαμός γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε? Ναι, απαράδεκτη λέει η πρόταση του Ιράν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, δεν θέλουμε άλλο από αυτούς. Εντάξει, τελείωσαμε αυτά, Δημητράκη. Άπαπα, δεν τους μπορώ άλλο. Τα έχουν κάνει μαντάρα. Άντε, πάμε.
2: Τι θέλετε τίποτα?
3: Έχετε από το Καλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Ναι.
2: Από πορτοκάλια?
3: Όχι, από μουσμούλα.
2: Καλό.
3: Να που το ρίξαμε και δυο στις σαπινιές και πώς θα βγάλω μάκρυ. Θέλετε μια πορτοκαλάδα, ρε.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Πορτοκαλάδα, λιμονάδα,
2: οτι λιμονάδα θέλετε?
3: Άγια λιμονάδα.
2: Από λιμόνια.
3: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις μια γαζόσα.
2: Γαζόσα, θέλετε?
3: Γαζόσα, σώτα, οτι
2: λιμόνα θέλετε?
3: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με σένα?
2: Ναι, μια μου λένε λιμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέτε?
3: Ακούτω, μια τόξο. Πορτοκαλάδα.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Στα σοά, μην το ξαναπάμε αυτή την αρχή.
2: Πορτοκαλάδα θέλετε?
3: Πορτοκαλάδα.
2: Να θα δω.
3: Άγια, δώκε μου τέλος πάντων. Να ξεμπερδεύουμε.

0: Έλα, έλα, Δημητρά, και έλα. Να σε πω τι καιρό θα σε κάνει σήμερα, για. Ε, που λέμε Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ε.
1: Πες με.
0: Ε, ναι, θα σε πω. Λοιπόν, γενικά έθριος ο καιρός. Λοιπόν, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Δεν βάζει ούτε πετρούλα ούτε τίποτα στην τσέπη, δεν πρόκειται να σε πάρει ο αέρας. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20, από 11 μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνει. Δημητράκη, η θερμοκρασία. Λιώσαμε και γρήγορα γρήγορα τα χιόνια. Μια χαρά. Φαντάζεσαι τώρα σου χιονίσει τον Ιούλιο. Γελάμε όλοι μαζί. Ε? Γιατί ρε. Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά είναι. Τι είναι εδώ. Τρεις θαμώνες λέει. Έσπαγαν λέει πόρτα. Α, χαμός γίνεται. Ναι, ωραία, τι γίνεται. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, ευτυχώς που υπάρχουν οι κάμερες και τους βρίσκουμε. Βλέπω εγώ τώρα στην Κρήτη. Κοίτα, ίντα μωρέ, κάνετε εκεί πέρα. Ίντα μωρέ, πάτε να σπάσετε τα μαγαζά. Χαμός. Ο άλλος έρχονταν με την όπιστα εκεί, τα βλέπεις. Mm. Κυνηγάει τον άλλο με το αυτοκίνητο. Ίντα μωρέ, και κρατάω και πιστόλι. Λοιπόν, τρέχει εκεί. Τι, πήγε και τραγάει. Πού έπεσε. Καλά. Όπα ρε, φίλε. Οχ, τον ευάρεσε. Τον ευάρεσε τον άλλον. Ωραία, τι γίνεται. Χαμός. Μπράβο, αυτά είναι. Έτσι, μόλι θα λύσουμε τους λογαριασμούς μας. Κοίτα, Δημητράκη, άκου να δεις τώρα με την κίνηση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο καλύτερη κίνηση από τις υπόλοιπες μέρες. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι. Λοιπόν, γιατί γυρίσαμε τις διακοπές. Ο Ελλήνας όταν γυρνάει από τις διακοπές, λέει: Ωχ, τι μου λείψε η κίνηση. Κάτσε να βγω, να γίνει χαμός, να νευριάσω, να βριστώ με τον διπλανό μου, με τον παραδίπλα. Λοιπόν. Καταλαβαίνεις, και εντάξει το χειμώνα, βρίζεις μέσα με κλειστά παράθυρα, δεν παρεξηγείσαι. Το καλοκαίρι που είναι ανοιχτά τα παράθυρα και τραβάνε χειρόφρονο και κατεβαίνουν εδώ και γίνεται της Κρήτης, κατάλαβες τι γίνεται. Εντάξει, 7 χρόνια τραυματίας λέει εκεί, ήρθε ξανά μάλιστα. Τι κάνετε μωρέ εκεί πέρα, ίντα. Λοιπόν, η κινησούλα είναι η γνωστή. Ευτυχώς στο Δαφνί έχει κίνηση. Ναι, λέω, πας και αποφασίσουν κάποιοι να πάνε μέσα. Δεν γίνεται, Δημητρή, με όλα αυτά έχω ταραχτεί. Λοιπόν, η κίνηση στο ποτάμι ξεκινάει από πού? Λίγο πριν από το ΚΤΕΛ, αλλά ακριβώς εκεί που είναι τα ΚΤΕΛ, στο σταθμό υπεραστικών, γίνεται κόκκινο. Εκτονώνεται αυτή τη στιγμή στο ύψος της Ριζιούπολης, δηλαδή λίγο πριν Νέα Φιλαδέλφια. Και νομίζω, εντάξει, προς το παρόν θα κινηθείτε πιο εύκολα. Όχι εύκολα, είπα πιο εύκολα, Δημητράκη, έτσι. Άστο εύκολα, δεν υπάρχει. Από εδώ και πέρα, από αυτή την ώρα και μετά, έχουμε περίεργα πράγματα. Λοιπόν, λεωφόρος Αλεξάνδρας σε εκείνο το από Ζωοδόχου Πηγής και μέχρι και Ιπποκράτους έχει μια κίνηση, δεν ξέρω γιατί έχει πάντα εκεί. Δεν ξέρω, Δημητράκη, έχεις βάλει καμιά φωτογραφία σου και σταματάνε όλοι εκεί να τη δούνε. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζω περιμετρικά του εθνικού κήπου. Ο βασιλικός κήπος μπαμπά που έλεγε και η κάκια αναλυτή, ξέρεις σε ποια ταινία. Μια του κλέφτη με τον... εντάξει, είναι ο Χόρνα εκεί, δίνει άλλα ρέστα ο άνθρωπος. Ό,τι και να παίζει αυτός. Λοιπόν, ναι, ναι. Ο ηθοποιός ήταν φοβερό. Καλλιτέχνης. Καλλιτέχνης. Λοιπόν, γιατί τραγούδαγε και ωραία. Ναι, βες μου μια λέξη. Να τραγουδήσω, Δημητράκη. Το έχω, έτσι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι άλλο έχω. Τι άλλο έχω. Λοιπόν, σε πάω Πειραιά. Πειραιά, λοιπόν, στον Πειραιά τι γίνεται. Η Ετωνία έχει στο φαναράκι εκεί, η Ετωνία σιακτήξες από τον περιφερειακό που βγαίνεις. Έχει μια κινησούλα, έχει μια αρκετή. Γούναρη κάτω-κάτω, ευτυχώς ακόμα δεν. Στο ύψος της πλατείας Καρεσκάκη, στον Πειραιά, γιατί έχουμε και στο τέτοιο, έτσι, στο μεταξουργείο πλατεία Καρεσκάκη. Λοιπόν, στην Αθήνα. Λοιπόν, εδώ στον Πειραιά, στη γειτονιά μας, σε αυτό το ύψος έχει κίνηση. Πηγαίνοντας προς τον ηλεκτρικό σταθμό, η Κόνωνος αρχίζει να μπουκώνει σιγά σιγά. Στην κάθοδο έχει για να μπεις προς Πειραιά. Στο Φεύγα ακόμα τρώγεται. Όμως ψηλά στην Κόνωνος, η Κόνωνος με την Αλυπαίδο όταν ενώνεται, εκεί αρχίζουν τα προβληματάκια. Αυτά με την κίνηση, Δημητράκη, διαφημιστικά, και φεύγουμε, Λεβέντη μου.
2: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και το Μύρα.
3: Κανάλι 1.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά. Ειδοποία με. Μπα, πανάθεμα τη δουλειά που πετύχαμε. Όλα σπασμένα εδώ μέσα και όλα ραϊσμένα. Από τζάμια μέχρι λεκάνη.

0: Έλα, έλα, έλα, Δημητράκη μου, έλα να σε πω σήμερα τώρα έχουμε πάρα πολλά, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και τι πάρα πολλά δηλαδή, ψάχνω τώρα να βρω κάτι το σύνορα, γιατί είδα τώρα κάτι το οποίο, αλλά δυστυχώς δεν το πρόλαβα, έτσι. Λοιπόν, δεν πειράζει, θα το κάνουμε άλλη στιγμή. Για να δω εδώ, ναι, εντάξει, τώρα. Λοιπόν, άκου, γιατί το λέω αυτό. Σαν σήμερα λοιπόν πήγαμε στο σαν σήμερα για να ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, τι συνέβη σαν σήμερα για να ξεκινήσω με το πρώτο λεπτό, 5 Μαΐου δεν έχουμε. Έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια ο Αντώνης Τουρκογιώργης. Εδώ Πειραιώτης, ίσως το μεγαλύτερο συγκρότημα στην Ελλάδα, έτσι, όχι στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, ελληνικό στο εξωτερικό, Σόκρατες, μαζί με το Σπάθα, Τρανταλίδη, είχαν κάνει το εξαιρετικό Φως και όχι μόνο, έτσι, αυτό εκεί, ειδικά το Δίδυμο, μας συντρόφευσε πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, έκανε και προσωπικούς δίσκους, έκανε και δίσκους στα ελληνικά. Εντάξει, το Φως ήταν το άλμπουμ μαζί με τον Παπαθανασίου, το κάνανε παραγωγή. Χαμός, είναι μια ολόκληρη ιστορία, αξίζει όσοι δεν το γνωρίζετε όλη αυτή την ιστορία, πώς έγιναν όλα αυτά τα διάφορα. Αλλά εντάξει, είναι κομματάρα, εντάξει, πήγανε και πολύ ψηλά στον Καναδά, αν θυμάμαι καλά. Είχαν κάνει μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, και θυμάμαι ιστορίες που έλεγαν μαζί με το Σπάθα, πώς ξεκινήσαν οι δυο τους. Ειδικά ο Σπάθας που γύρναγε στο σπίτι και άκουγε το Blues Baker, στους Blues Bakers, τότε που ήταν ο Clapton, αυτό ξέρεις, τη δισκάρα που έχει και απ' έξω στο εξώφυλλο, που κάθεται και το μελετάει πιτσιρικά, ξέρεις ποιος, ο Γκάρι Μουρ. Ναι, στο Steel Garden Blues. Είναι, αν δεις το εξώφυλλο, είναι εξαιρετικός. Λοιπόν, είναι μια μεγάλη ιστορία. Ωραίος. Θυμάμαι παλιάκου να δεις τι έκανα. Μιας και το συζητάμε. Μ' αρέσει. Απλά το έχω ψιλοξεχάσει αυτό να το παίζω. Τι γινόταν. Υπήρχε ο Ταξιτζής, το τραγούδι του Τουρκογιώργη. Ναι, καλά, εντάξει, το ταξί κάπως έτσι λεγότανε. Λοιπόν, ή λέγεται ακόμα, δεν λεγότανε. Προσπαθώ τώρα όση ώρα μιλάω να βρω αυτό που θέλω και δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, στον υπολογιστή μου. Τέλος πάντων, μεγάλη μορφή. Αγαπημένος και όχι μόνος. Μόνο και καλά, δεν έχει και μεγάλη σημασία αυτό όταν μιλάμε για καλλιτέχνες και για ανθρώπους και αυτά. Μην τα ξεχωρίζουμε. Αλλά ήταν και Ολυμπιακάρα δηλαδή. πώς το λένε, σε αντιδιαστολή και σε αντιπαράθεση με τον κουμπάρο του. Ξέρεις ποιος ήταν ο κουμπάρος του. Ζουγανέλης. Έτσι, ναι, ναι. Παναθηναϊκός είναι. Ναι, ναι. Αλλά αυτό είναι το ωραίο. Να είσαι, πώς το λένε, και εγώ με τον Μπεμπέκο είμαστε του κουμπάρου τον έναν. Είναι, πώς το λένε, Παναθηναϊκός κι αυτός. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Φεύγω από εδώ, γιατί είναι από τις φορές, ξέρεις, που λέω κάτι και στεναχωριέμαι όντως. Δηλαδή, ναι, εντάξει, ήμουν φαν των Σοκράτες. Πολύ. Ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Εδώ θα σε πάω. Καλά, εντάξει. Σπουδαιότατος ηθοποιός και δάσκαλος σε δραματική σχολή. Έφυγε σαν σήμερα το 1999 σε ηλικία 78 ετών. Έτσι. Τεράστιος. Λοιπόν, έχεις δει την ταινία, για να μην σε βοηθήσω πολύ, «Να πεθερός, να μάλαμα»? Με Κάκη Αναλυτή και Ηλιόπουλο. Ωραία, θα σε βοηθήσω πολύ. Το «Μάθε παιδί μου γράμματα», το έχεις δει?
1: Εντάξει.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Βασίλης Διαμαντόπουλος.
0: Τεράστιος. Θα μπορούσα να σου πω απλά εκείνος και εκείνος. Δύο τεράστιοι ηθοποιοί μαζί, έτσι, τεράστιοι. Δηλαδή, πέσανε μόνοι τους, γιατί δεν χωρούσε άλλου στον πλατό από το πόσο μεγάλη ήταν αυτό το, πόσο μεγάλο ήταν αυτό το δίδυμο. Και εδώ πάλι Πειραιάς, Μουσελάς. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Καλά, εντάξει, τώρα το λέμε έτσι, γιατί άμα δεν ευλογείς τα γένια σου, δεν πας μπροστά. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Σαν σήμερα λοιπόν φεύγει σε ηλικία, όχι ηλικία, δεν έχω ηλικία εδώ, αλλά έφυγε το 1965. Μάλιστα, 5 Μαΐου, τι να σου πω τώρα. Τροβαδούρος. Έτσι. Mm-hmm. Μεγάλος, ο οποίος μεσουράνησε τη δεκαετία του 50. Γιάννης. Άμα ήταν από την Καστοριά θα βγάζει πολλά τέτοια. Ακριβώς. Γιάννης Γκούναρης. Μέγιστος. Μέγιστος ο Γιάννης Γκούναρης με την κιθάρα του και όχι μόνο. Λοιπόν, να σε περάσω και από ένα πολύ δυσάρεστο. Είχαμε σαν σήμερα, ύστερα από κάλεσμα της ΓΕΣΕΑ, δηλαδή, και του πάμε, χιλιάδες Έλληνες βρέθηκαν στους δρόμους για να αντιδράσουν, και σαν σήμερα, ναι, για τα οικονομικά μέτρα είναι η τραγωδία της Μαρφίνη, έτσι. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, όχι γίνονται, συνεχίζουν να γίνονται τέτοια πράγματα και δεν το καταλαβαίνουμε κιόλας. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σου πω. Να σου πω, έχει πολύ σήμερα, πολύ πράγμα. Λοιπόν, άκου Δημητράκη, τι είναι σήμερα. Είναι Αφρικανική μέρα παγκόσμιας κληρονομιάς. Mm-hmm. Είναι διεθνής ημέρα Μαϊών. Μεών, συγγνώμη, Μαϊών. Σαν Ιταλό τα διάβασα. Έτσι. Μεών. Είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα ανεξάρτητης διαβίωσης. Πάρε σκηνή κάμπινγκ, Δημητράκη. Free κάμπινγκ. Λοιπόν, εντάξει, λέμε τώρα. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μελανόματος. Έτσι. Και είναι η μέρα της Ευρώπης. Το ΣΤΕ που λένε. Ωραία. Είναι η μέρα του πορτογαλικού πολιτισμού. Παίζουν κάτι στα πορτογαλικά. Έλα, περίμενα να μου πεις κάτι εύκολο. Είσαι μεγάλος, έλα τώρα. Είσαι μεγάλος. Ναι. Α, είναι αυτά το εξεναχούχου σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα άσματος. Λοιπόν, επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα για την υγιεινή των χεριών. Πλην τα ρημάδια, έτσι. Ναι. 20 δευτερόλεπτα πρέπει να τα πλένεις, το ξέρεις. Τα έχουμε μάθει με τον κορονοϊό αυτά τα πράγματα. Και η μέρα πνευμονικής υπέρτασης. Έχω κι άλλα, αλλά δεν μπορώ. Πόσα να σου πω πια. Κουράστηκα. Ήταν ωραίο όμως, έτσι. Δεν σ' άρεσε. Σ' άρεσε, βρε, ή κοροϊδεύεις. Μπράβο. Άντε, πάμε.
2: Εμένα με έωρεσε μια φορά.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Να σε πάω γρήγορα αθλητικά, έτσι. Είδες τι έγινε. Αυτό που λέγαμε χθες. Η Νότιχαμ τελικά έριξε εκτός έδρας 3 της Τσέλσι. Η Τσέλσι το 1 το βάλε στο τέλος. Ναι, ναι, και πανηγύριζε κιόλας. Χαίρομαι. Ευτυχώς δεν μας πειράζει. Εμείς με την Νότιχαμ ήμασταν, ναι. Έτσι. Λοιπόν, η Σεβίλη κέρδισε, ρε παιδιά. Ρεάλ Σοσιεδάδ. Δύσκολος αγώνας, αλλά άμα δεν κέρδιζε θα ήταν εγώ. Χαμός. Θα μπουκάρανε μέσα όλοι. Κρεμονέζε Λάτσιο 1-2 αναμενόμενο. Το 4-0 στη Ρώμη έκανε η Ρώμα επί της Φιωρεντίνα. Ναι, ναι. Ποιο, τι είπα. Περίμενε. Κάτσε, μη βιάζεσαι. Το φιλάω για το τέλος. Λοιπόν, είχαμε Sporting Guimarães 5-1 και πάμε στο πιο σημαντικό. Everton City, ένα τρελό μάτς. Έτσι. 3-3. Και αν του έδινε και ένα τρίλεπτο ακόμα, θα βάζανε και τέταρτο η City. Λοιπόν, αλλά έχασε έδαφος. Έχασε έδαφος γιατί αν σε πάω τώρα στη βαθμολογία στην Αγγλία, κάτσε να δεις τι γίνεται. Αν έκανε το. Είναι 5 βαθμούς μπροστά η Arsenal. Να σου πω την αλήθεια, συμπαθώ τη City. Γιατί μου αρέσει και ο Γκουαρδιόλα, αλλά να το πάρει η Άρσεναλ, φίλε. Έκανε καλή πορεία. Δηλαδή, City όμως έκανε πολύ καλό comeback. Πολύ καλό, πολύ καλό. Εμείς, ναι, εντάξει, εμείς είμαστε τέταρτοι. Είδες πώς πέφτει ο τόνος. Πάμε να δούμε τι. Δημητράκη, κατάλαβες, η θλίψη είναι και για τους δυο μας. Λοιπόν, για να δούμε τι βλέπεις σήμερα. 7 η ώρα έχει Χάπουελ Τελάβιβ. Ρεάλ Μαδρίτης, μπασκετάκι, τώρα εδώ γίνεται χαμός. Παίζει και ο Ολυμπιακός 9 παρατέταρτο Μονακό Ολυμπιακός. Και επίσης τι έχουμε. Έχουμε ο χαμός. Έχει Αρσενάλ Ατλέτικο Μαδρίτης Champions League. Θες κάτι άλλο, Δημητράκη? Όχι, έλα πάμε να τραγουδήσουμε γρήγορα. Να έρθουμε μετά να πούμε τα ενάδερ τα μπάγια μπάγια δηλαδή, έλα πάμε.
1: Να πας το καλό. Σε τα κάτσε εδώ πέρα, πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και αδύνατος και ανεβαίνω και κατεβαίνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει σε σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε 10 έτσι εδώ, πάω εγώ.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, γιατί είμαστε για τα μπάγια μπάγια. Ελπίζω να μην ξεχάσαμε κάτι. Και να ξεχάσαμε κάτι, έρχεται για τις επόμενες 3 ώρες ο Γιώργος Σαραντάκος που θα σας τα πει όλα. Don't worry, don't worry. Με τα αθλητικά έχουμε κάποια εκκρεμότητα, Δημητράκη. Για να δω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, το τρέξαμε λιγάκι από άγχος. Λοιπόν, έχουμε τα τέτοια. Τι άλλο έχουμε. Φεύγω από τα αθλητικά. Και πάω στο σε μια, να δω αν ξυπνήσανε και οι δημοσιογράφοι, γιατί ξέρεις δεν ξυπνάνε εύκολα. Τι άλλο έχουμε, αυτός που πέταγε πέτρες στις γυναίκες ήταν διανομέας, έτσι. Καλά, δεν καταλαβαίνει ότι θα τον πιάσει κάποια κάμερα, ότι θα τον δούνε κάποιοι, θα δούνε τον αριθμό, χαμός. Α, το άλλο το ξέρεις με τις μηχανές που βάζουν και ένα φημέ ταμπελάκι και την έχουν όρθια για να τη βλέπει ο πιλότος από πάνω που περνάει, την έχεις δει, την πινακίδα. Ή που τη βάζουν κάτω από το προφυλακτήρα, ξέρεις, θα κάνει κάτι εντούρο. Ναι, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ο άλλος κάνει την τρία, φεύγει, πού να δεις πινακίδα. Έτσι. Ναι. Αυτό όμως όταν γίνεται έλεγχος και έχει το πλαστικό ενώ ξέρει ότι υπάρχει νομοθεσία ότι απαγορεύεται αυτό, τι κάνει, έχουμε τέτοιο. Έχουμε πρόστιμο, νομίζω ναι. Το προβλέπει ο Κόκ, έτσι. Βέβαια, τι. Έτσι θα είμαστε. Λοιπόν, τι άλλο έχω. Μάλιστα, είμαστε έτοιμοι, λέει, να απαντήσουμε στις απειλές των ΗΠΑ. Ποιος το είπε, το Ιράν. Το Ιράν, ναι. Εξετάζουμε, λέει, την αντιπρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Να δούμε τι θα γίνει. Άντε, παιδιά, γιατί δεν μπορώ να πληρώνω τόσο τη βενζίνη. Και όχι μόνο, ιδέες. Πόσο στενό μυαλί είμαστε. Και αντί να σκεφτόμαστε, χάνονται τόσες ζωές άδικα από άμαχους που δεν θέλουν να έχουν συμμετοχή σε όλο αυτό το πανηγύρι. Πανηγύρι εντός εισαγωγικών, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, άρε, άνθρωπος εξουσιάζει, προσβλάβει αυτού, έτσι, του συνανθρώπου. Άνθρωπος εξουσιάζει, πώς το λένε, προκαλεί βλάβη σε αυτούς που εξουσιάζει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά αυτά είναι. Λοιπόν, για μία ώρα κοντά σας στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Ντίνος Ιφαντής, στην εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά, ο Δε Δημήτρης Παπαδάκης, ο φάδερ δηλαδή, στη ρύθμιση του ήχου, στα φώτα και στο λαμπατό. Λοιπόν. Φυτάνε, εντάξει, από εκεί εσύ. Λοιπόν, τα λέμε αύριο να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδίπλα, μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας. Και ένα σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, μπάγια, Δημητράκη.
1: Τι κλείσατε?
2: Αφού γράφει, κυρία μου, κλειστόν. Κλείσαμε. Δεν το γράφει. Αύριο, κυρία μου.
1: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, αστρικλιμέ.
3: Βλέπετε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
4: Η δημοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
5: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
6: Ψηλές δημοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
7: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
8: τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένωση των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
10: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 7 και 12 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Καλημέρα εδώ από την πρωινή ραδιοφωνική σας συντροφιά. Από το κανάλι 1 του Πειραιάς στους 94. Ξεκινάμε αμέσως τώρα το ξεφύλισμα της ραδιοφωνικής μας εφημερίδας. Εδώ συντροφιά με τον κύριο Παπαδάκη. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά σήμερα. Σήμερα μια μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν πολλοί δικοί μας πολλές δικές μας φίλες. Και όχι μόνο. Είναι η γιορτή της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Γιορτάζει λοιπόν η Ειρήνη, η Ρένα, η Ειρήνα, η Ειρηνιό, η Ειρηνούλα, η Ρένια, ο Ειρηναίος, ο Ρένος, η Ειρηναία, Εφραίμ, Εφραίμες κλπ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε μια πολύ δημοφιλή γιορτή. Όποιοι έχετε ειρήνη να τη χαίρεστε. Ειρήνες που μας ακούτε να σας χαιρόμαστε, να είστε πάντα καλά, γερές και δυνατές και να ομορφαίνετε τις ζωές μας. Σήμερα λοιπόν ξεκίνησε η μέρα με καλό καιρό, καιρός όσο πάει και βελτιώνεται και στα τέλη της εβδομάδας θα έχουμε μάλιστα ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, ικανό για εκδρομές, για αποδράσεις και γιατί όχι ακόμα και για μπάνιο. Τα είπε χθες και ο κύριος Θεοφάνης ο Χατζηκρύβας. Μείνετε μαζί μας σήμερα. Θα έχουμε μετά τις 9 εδώ τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτώνα Κινήτων, τον κύριο Στράτο Παραδιά, να μας πει τι αλλάζει στους ιδιοκτήτες, τι αλλάζει στους ενοικιαστές, πότε πλέον επιτρέπονται να γίνονται εξώσεις, τι γίνεται με τα ανεξόφλητα ενίκια. Εδώ μετά τις 9 και 10 περίπου θα είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Στράτος Παραδιάς. Επίσης θα έχουμε και τον κύριο Χριστοδουλίδη εδώ, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, 8 και 10, 8 και 10, διότι δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά στον Περσικό. Είναι τεταμένη κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Η εκεχηρία δοκιμάζεται με νέες επιθέσεις που γίνονται εκεί και το ενεργειακό είναι στην πρώτη προτεραιότητα. Θα έχουμε λοιπόν μαζί μας ένα από τους καλύτερους ενεργειακούς επιθεωρητές να μας πει πώς πάμε και τι κάνουμε. Θα έχουμε επίσης εδώ, είναι σε εξέλιξη, να το πούμε αυτό. Μέχρι και πριν από λίγο επιχείρηση διάσωση 7 Ελλήνων ναυτικών μας εδώ έξω από την Μακρόνησο, καθώς το ρημουλκό στο οποίο επέβαιναν έπασε νερά, έκανε και κλίση και είναι εκεί δυνάμεις του λιμενικού και πλωτά προκειμένου να δουν τι γίνεται για να σώσουν τους ανθρώπους. Βέβαια δεν κινδυνεύουν, δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός. Λέει λοιπόν το Υπουργείο Ναυτιλίας, προσάραξη και ελεγχόμενη εισρωή υδάτων σε ρημουλκό με 7 Έλληνες πλήρωμα στα θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της Μακρονήσου. Εκεί βρισκόταν όλη νύχτα ένα παραπλέον ιδιωτικό σκάφος, ένα πλωτό του λιμενικού και 2 ρημουλκά. Δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Μετά τις 8.30 περίπου θα έχουμε τον κύριο Βάλη εδώ, τον πρόεδρο των πληρωμάτων, ο οποίος είναι από την πρώτη στιγμή στο σημείο, να μας πει τι έγινε και πώς εξελίχθηκε η υπόθεση αυτή. Τι άλλο έχουμε σήμερα, τι να έχουμε σήμερα. Στο Νέο Κόσμο, 10 άτομα σε γειτονιά Νέος Κόσμος, επιτέθηκαν σε 15χρονο το βράδυ της Κυριακής, τραυματίζοντάς τον με αιχμηρό αντικείμενο σε πλάτη και μυρό και το θύμα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο Παιδών. Άκου τώρα εδώ. Λένε εδώ οι πληροφορίες ότι τα άτομα λοιπόν, που του επιτέθηκαν φέρονταν να τον ρώτησαν αν είναι από τη Γούβα, σε ένα επεισόδιο που συνδέεται με διαφορές περιοχών. Τώρα, ποια είναι η Γούβα τώρα. Γούβα, ποια είναι η Γούβα, ξέρετε κύριε Παδάκη, εσείς.
1: Τη Γούβα του Βάβουλα, ξέρω.
0: Τη Γούβα του Βάβουλα, ξέρω. Εγώ δεν στον πήρα, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Είσαι από τη Γούβα, λέει, τον ρωτήσανε. Τον δέχτηκε επίθεση με μια σιδερόβεργα. Το παιδί νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Τώρα, Γούβα, περιοχή, Γούβα, πού είναι τώρα, για κάτσε να δω εδώ, περιοχή. Γούβα. Είναι σύνορα, η συνοικία της Γούβας, κύριε Παπαδάκη, είναι στον Άγιο Αρτέμιο. Συνορεύει με τον Νέο Κόσμο και τη Δάφνη, στα βόρεια με τον Παγκράτη και τον Βίρνα, στα ανατολικά με τον Ιμητό και στα δυτικά με την περιοχή του Μέτς. Είναι η εκκλησία του Αγίου Αρτεμίου και είναι στα σύνορα με τον Πραχάμι. Εκεί είναι η Γούβα, μάλιστα, κατάλαβα. Άκου τώρα, άκου. Ανήλικα παιδιά τώρα επιτέθηκαν σε άλλο παιδί. Γιατί λέει είναι από τη διαφορετική περιοχή, από τη Γούβα. Είχαμε τα παδικά επεισόδια, έχουμε τώρα και την ιστορία με τις γειτονιές. Ο νέος κόσμος με τη Γούβα. Δεν γίνεται ρε φίλε αυτό. Έχει λέει και ομάδα περιοχή ο Αρίων Γούβας. Εκείνη Φιλολάου, η Ηλιάδος, η Λεωφόρος Ημιτού, η Λιουπόλεως, Εμπεδοκλέος. Είναι Παγκράτη. Καταλάβατε το Παγκράτη. Άκου τώρα ρε φίλε. Άλλος στην Κηφισιά, 28χρονος Δελιβεράς, πέταγε πέτρες. Άκου κύριε Παπαδάκη. Yeah. Πέταγε πέτρες σε περαστικούς.
1: Γιατί και το άλλο στη Φιλαδέλφια δεν το είδατε. Με τον αυτισμό.
0: Με το παιδί με δεν είναι. Που τον το μπλάκω στο ξύλο άλλο.
1: Yeah,
0: yeah. Εσύ δεν γίνεται, θα σου πω κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Τώρα, Ντελιβεράς, άκου τώρα. Καταρχήν να σας πω ένα δεν έγινε. Deliveras, μάλιστα εργαζόταν διανομέα σε κατάστημα της περιοχής και πετούσε πέτρες σε γυναίκες. Μάλιστα. Αλλοδαπός, εργαζόμενος διανομέας σε κατάστημα της περιοχής, χρησιμοποιούσε το δίκυκλο με το χαρακτηριστικό κουτί delivery στο πίσω μέρος για να προσεγγίζει τα θύματα χωρίς να κινεί υποψίες. Φορούσε λευκό κράνος και φέρεται να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 5 επιθέσεις το τελευταίο διάστημα. 2 γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά. Στη μία περίπτωση, τη μία γυναίκα η πέτρα την πέτυχε στο θώρακα. Ενώ σε άλλη επίθεση τα χτυπήματα στο πρόσωπο ήταν τόσο δυνατά που τις προκάλεσαν κατάγματα σε 5 δόντια και σοβαρά τραύματα στη γνάθο. Ο ίδιος άνδρας Φέρνη επιτέθηκε σε γυναίκες τη λεωφόρο Καΐρη στο Διόνυσο, καθώς και στην πλατεία Πολιτείας. Ρε παιδιά, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μιλάμε φοβερά πράγματα. Τι να. Εντάξει τώρα. Να βάλουμε, βάλτε κανένα τραγουδάκι, κύριε Παπαδάκη, με εκεί πέρα, διότι έτσι όπως ξεκινάει η μέρα σήμερα, μιλάμε ότι έχουμε φοβερά πράγματα και τρομερά. Πάμε.

0: Πάμε να το πούμε, διότι είναι σημαντικό αυτό. Μου είπατε, το βλέπω και εγώ τώρα. Επίθεση 3 νέου στη Νέα Φιλαδέλφια με τραυματισμό ανήλικου. Επεισόδιο με δύο δράστες, ανήλικο στο νοσοκομείο με κάταγμα γνάθου και μόλοπες. Μάλιστα. Στην πλατεία Πατριάρχου στη Νέα Φιλαδέλφια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όσοι εμπλεκόμενοι στην επίθεση βάρος στο ένα τόμο στη Νέα Φιλαδέλφια, δύο γυναικών ηλικίας 20-23 και ενός 17χρονου, φέρονται άλλοι δύο νεαροί ηλικίας 25 με 26 ετών. Άκου τώρα. Έχω σταματήσει γιατί διαβάζω τώρα, έχω μείνει άφωνος. Άκου τώρα. Η επίθεση φέρεται να ξεκίνησε, άκου, για ασήμαντη αφορμή, με τον 25χρονο να επιτίθεται με αγροτικές εναντίον των δύο γυναικών και του ανήλικου. Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς υπέστη κάταγμα. Φαντάσου πόσο δυνατή γροθιά έφαγε. Κάταγμα στη γνάθο και έφερε μόλοπες. Τώρα τι να πεις από εκεί πέρα, από αυτά τα επεισόδια τώρα, μάλιστα.
1: Ναι. Ακούμπησαν
0: κατά λάθος την κοπέλα του. Ναι. Ακούμπησαν, δηλαδή έσπρωσαν κατά λάθος την κοπέλα και έγινε τσαμπουκάς ολόκληρος, έτσι. Παιδιά, τι να πούμε, το μόνο που να πούμε, να σας δώσουμε εδώ τους τρόπους επικοινωνίας στο Viber του σταθμού μας 6951-904-904, email studio@papakikanalina.gr, τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-441, έως και 6 εδώ για τα τηλεφωνήματά σας, τις επισημάνσεις σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε εσείς, τα μηνύματά σας, τις αφιερώσεις σας. Είπαμε σήμερα γιορτάζει η ειρήνη, όλοι και κάποια ειρήνη θα έχετε σπίτι, δεν μπορεί να μην έχετε ειρήνη εσείς, οπότε. Κάντε και τις αφιερώσεις, κάντε και τα αυτά. Βάλτε και ένα τραγούδι για τις ειρήνες τώρα, κύριο Παπαδάκη μου. Εσείς να ωραίες, να ξυπνήσεις καλά η μέρα μας, να βγούμε μέσα. Ναι, μπράβο, βρείτε όποιο θέλετε.
1: Ένα γνωστό σκέφτομαι, του κύριου Μούτσι.
0: Α, του κυρίου Δήμου, του αείμνηστου Δήμου Μούτσι.
1: Το Ελληνούλα μου.
0: Το Ελληνούλα μου, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Και λέγαμε χθες για τα πατίνια, κύριε Παπαδάκη μου, έχουμε 3 νέα ατυχήματα. Χθες και σήμερα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Μετά την τραγωδία με το 13χρονο στην Ηλία, τα λέγαμε εδώ με τον διοικητή μας, χθες εδώ τον κύριο Σιλβέστρο. Διοικητή Τροχέας Πειραιά, και έχουμε 3 νέα ατυχήματα. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά, αλλά δεν πάβει να είναι ατυχήματα. Με νέα παιδιά, πιτσιρίκια δηλαδή, με τα ηλεκτρικά πατίνια. Κάθε μέρα θα έχουμε, το λέμε, όσο δεν λαμβάνονται μέτρα από το σπίτι πρωτίστως και από την πολιτεία δευτερευόντως, θα έχουμε τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, πάμε να πάμε σε διάλειμμα εδώ, να γυρίσουμε, να βγούμε λίγο στον δρόμο, να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Ο καιρός, είπαμε, θα είναι καλός. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε.

άλλη ένα. 90,4.

0: Αλλά μιλάμε για απίστευτο τραγούδι, το Summer Wine. Όσες διασκευές το έχετε, κύριε Παπαδάκη, είναι σταθμός. Α, καλημέρα, κύριε Τιμολέοντα. Καλημέρα, Τζόρτζ. Λες, είδα χθες στις 8 από Πειραιά βγήκες, ναι. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την επίθεση στο ελληνόκτητο πλοίο που είχαμε την Κυριακή και ανοιχτά των στεθνών του του Ορμού, Ζάντε, εκεί στο Περσικό, τι λέει. Α, έκανε λέει και ο Βαγγελάκης ο Γκούμας ρεπορτάζ σε ένα καθάριστο οικόπεδο και έδειχνε τα χόρτα και κάτι πράγματα μέσα, λέει και ο Στιμολέοντας. Και σκεφτόμουν, ευτυχώς δεν βρήκε καμία μπάλα μέσα, θα κατήγγειλε προσπάθεια ανάφλεξη με εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Βαγγελάκης έμαθε τώρα στα 60 του τι σημαίνει το ποδόσφαιρο και Τιμολέοντα και διάλεξε να γίνει και Παναθηναϊκός. Το παιδί αυτό θα βγει στη σύνταξη και δεν έχει δει τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή. Καταλάβατε τώρα, έτσι. Θα μου πει ότι είχε δει την τελευταία 15ετία. Όχι, λέει είμαι Παναθηναϊκός. Τι ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός του. Είναι σαν να λέω εγώ ότι φάγει το σαρίστο στο παστίτσιο. Εντάξει. Ωραία, κύριε Γιώργο, καλημέρα. Νάτο, εδώ μαζί μα είναι. Τώρα τον είδα. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλημέρα, αλλά δεν είναι καλημέρα, Γιώργο μου.
0: Όπα, να το. Όπα, 8-25. Γεια.
1: Σήμερα θα χώσω σήμερα.
0: Τι έχεις?
1: Σήμερα θα χώσω.
0: Για λέγε, για λέγε, για λέγε.
1: Λοιπόν, πρέπει να ξανακοιτάξουν τα όρια ταχύτητας, γιατί δεν μπορεί από το Τροχαντερό μέχρι την ΕΔΕΜ να πηγαίνεις με 20 χιλιόμετρα και να έχουν βάλει 50 κάμερες και να σε καταγράφουν και για ταχύτητα. Καλά. Δεν πάει τα μάξι 20 χιλιόμετρα σε αυτό το δρόμο.
0: Στην παραλιακή λεωφόρο λες τώρα.
1: Στην παραλιακή με 20 χιλιόμετρα 3 λωρίδες κυκλοφορίας δεν μπορείς, Γιώργο, να πας με 20 χιλιόμετρα. Και... δεν μπορείς. Αυτά πρέπει να τα κοιτάξουν.
0: Από το Τροχαντερό...
1: από το Τροχαντερό μέχρι την ΕΔΕΜ το όριο σου λέει είναι 20 χιλιόμετρα.
0: Στο παλιό Φάλιρο λέμε τώρα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουν γεμίσει από το Τροχαντερό μέχρι και την άλλη μου έχουν βάλει 25 κάμερες. Και καταγράφει και την ταχύτητα. Δεν γίνεται. Όλοι θα είμαστε παράνομοι όλοι.
0: Έχει κίνηση.
1: Ένα
0: και...
1: αυτό.
0: Ναι. Λέγε.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, που είπες μετά για τα πατίνια. Δεν γίνεται στην αριστερή λωρίδα στη Βουλιαγμένης να σου πηγαίνει το πατίνι, ρε φίλε.
0: Α, έχεις δίκιο.
1: Τώρα στην αριστερή λωρίδα πήγαινε το πατίνι και είχε κάνει ουρά από πίσω. Αυτά δεν τα βλέπουν από τις κάμερες.
0: Έχεις δίκιο. Φόραγε κράνος οδηγός ή ήταν χωρίς?
1: Δεν θα έλεγα τώρα τι φόραγε. Ήταν και μεγάλος άνθρωπος, δεν ήταν πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Έχουμε ξεφύγει με αυτά τα πατίνια. Κάτι πρέπει να κάνουν. Όχι να κάθονται να βάγουν τους σταθμούς του Ταύρου. Να κάνουν τους μπογιατζίδες υπουργοί.
0: Για τον κύριο Ανάκη μου λες τώρα.
1: Ναι, γι' αυτό να λέω τον Μπογιατζή, ξέρει να κάνει και να ταγώνει στους αξιτζίδες. Αλλά να φτιάχνει νόμους σωστούς, ξέρει να φτιάχνει.
0: Να σου πω, πού είσαι τώρα και δεν ακούγεσαι καλά?
1: Είμαι στην παραλιακή, είμαι Γιώργο, στο Καλαμάκι.
0: Και έχει τόση κίνηση?
1: Έχει κίνηση, αρκετή κίνηση. Έχει αρκετή κίνηση.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Πάμε να φανταστείς, πάμε σημειωτών εδώ πέρα.
0: Μάλιστα. Με κόσμο είσαι?
1: Όχι, όχι, μόνος μου είμαι, Γιώργο.
0: Καλό κουράγιο και δύναμη, Γιώργο, τι να σου πω άλλο. Αυτό με τα πατίνια είναι μάστιγα, έχεις δίκιο. Μάστιγα, μάστιγα.
1: Και με τα πατίνια πρέπει κάτι να κάνουνε και κάτι πρέπει να κάνουν με τα όρια ταχύτητας. Είναι δηλαδή... είναι γελίο αυτό το πράγμα να πηγαίνεις στην παραλιακή με όριο ταχύτητας 20 χιλιόμετρα και να σε καταγράφουν και οι κάμερες.
0: Έχει κίνηση παραλιακή τώρα?
1: Τώρα το ρεύμα προς Πειραιά και Αθήνα έχει κίνηση.
0: Εσύ που πας?
1: Εγώ πάω που θα πας τα μάξι όταν αποβιβάσει, δεν ξέρω, πάει μόνο του Πειραιά.
0: Καλημέρα Γιώργο, καλή επιστροφή στην πόλη, καλή επάνωδο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Και άμα έχεις τίποτα με ρεμέτια στο σπίτι για βάψιμα, φωνάξει τον Κυρανάκη.
0: Τα έχετε βάλει με τον Κυρανάκη εσείς όλοι. Τα έχετε βάλει.
1: Δεν έχουμε και εμείς τα δίκια μας, φίλε. Δεν έχουμε τα δικά μας.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ξέρετε τώρα γιατί πήγε ο Κυρανάκης
2: για τα
0: γκράφιτι και... καθάρισε το ίδιο. Δεν είναι κακό που καθάρισε. Όχι, όχι. Διότι σε ορισμένου σταθμού έχει καλά κάνει. Είναι γεμάτο τέτοια ιστορίε, γράφτη κτλ. Δηλαδή, κυρίω στον ηλεκτρικό, να δείτε, κύριε Παπαδάκη μου, εσεί δεν μπαίνετε στην Γλυφάδα, χρησιμοποιείτε μετρό και τραμ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και εκεί είναι μια κατάσταση τραγική. Και πάνε και καθαρίζουν. Και καλά έκανε ο κύριε Ανάκη. Τα καθαρίστα, βέβαια, οι ταξιτζίδε έχουν τα δικά του θέματα με τον υπουργό, τα οποία χρονίζουν κιόλα και δεν βλέπω και να λύνονται. Έχουν δίκιο και εμένα, έχει δίκιο και ο ΔΕ. Δεν πειράζει, θα τα βρούμε αυτά. Πάμε. Καλημέρα, συνεχίζουμε.

0: διότι αυτό και ο Παδάκη είναι μια μουσική αναδρομή η οποία κάνεται στη δεκαετία του 80 έτσι, και του 90. Ε. Ναι. Οπότε καλά κάνει και τη συνεχίζετε εσείς τώρα τη μουσική αναδρομή αυτή. Τι άλλο να πούμε, μάλιστα. Στα πρόθυρα της κατάρρευσης η εκεχηρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήττουν ιρανικά ταχύπλα στορμούς. Το Ιράν χτυπάει πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μάλιστα. Επιχείρηση συνοδείας πλοίων, επιχείρηση ειρήνης που λέγαμε μέσω επιθέσεων και έντασης. Φόβοι για ενεργειακό σοκ και κλιμάκωση στον κόλπο. Μάλιστα. Ωραία. Χτυπήθηκε και η πετρελαϊκή εγκατάσταση της Φουτζέιρα από το Ιράν που σέρνει πάλι τις ΗΠΑ και τις χώρες του κόλπου ξανά στον πόλεμο. Μάλιστα. Πάμε να πάρουμε και τον κύριο Κίμω να λογοθέτει να μας πει εδώ τι θα γίνει. Πώς πάνε τα πράγματα με την κίνηση. Είχαμε και ανέλληνα επιβάτη μεταξύ των επιβατών του κρασγεροπλοίου, όπου τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει από χανταϊό. Στη λίστα με τους επιβαίνοντες που έδωσε η δημοσιότητα εταιρεία που διοργανώνει την κρουαζιέρα, υπάρχει ένας Έλληνας, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Πάμε να πάρουμε τον κύριο λογοθέτη τον Κίμω να μας τα πει και επιστρέφουμε. Τον έχουμε ήδη. Κύριε Κίμω Νανάτος, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, έχουμε παράπονα από τον κύριο Γιώργο και άλλους ιδιοκτήτες ταξίου που στην παραλιακή λεωφόρο μου λένε από το Τροκαντερό μέχρι το ΕΔΕΜ το όριο ταχύτητας είναι 20 χιλιόμετρα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να απτύξουν ταχύτητα εκεί και να δημιουργείται μια απίστευτη κίνηση. Ξέρετε, στην παραλιακή, στην Ποσειδόνος, στο παλιό Φάλιρο, Τροκαντερό με ΕΔΕΜ και στο Φλίσβο και μετά Μπάτης, ΕΔΕΜ κτλ.
1: 20.
0: Έτσι λέει.
1: 50 είναι, 20, 50. Υπάρχει μια κίδα 20, δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Ναι. 20 χιλιόμετρα πάνω στην Ποσειδόνος, νομίζω ότι δεν ισχύει.
0: Θα το πω, ναι, μας ακούτε, θα το πω, αλλά και 20 εμένα φαίνεται πολύ λίγο, δηλαδή, αποκλίνανε 20 χιλιόμετρα δηλαδή.
1: 20 είναι σε δρόμους με σχολεία, σε πολύ μικρούς δρόμους, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή η Ιταλιακή το χαμηλότερο όριο που έχει σε κάποια σημεία είναι 50 χιλιόμετρα. Που είναι χαμηλό για την παραλιακή, αλλά όχι, το 20 θα ήταν υπερβολικό. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι δεν ισχύει. Αν έχει κάποια φωτογραφία με πινακίδα των 20 χιλιόμετρων, μπορεί να μας τη στείλει. Ναι. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Το ακούω όμως, αν υπάρχει, να μας στείλει μια φωτογραφία ότι υπάρχει πινακίδα που περιορίζει το όριο στα 20 χιλιόμετρα.
0: Ναι, κατάλαβα. Και έχει και κίνηση, μου λέει, παραλιακή.
1: Έχει κίνηση παραλιακή, ναι, έχει στο ύψος του Φλίσβου και στο ύψος του Αλίμου και η παραλιακή και η Βουλιαγμένης έχει σήμερα κίνηση αφού ξεκινήσαμε από τα νότια. Κίνηση έχει και η Αθηνών Κορίνθου από το Παλατάκι του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχει και το Σχιστό στην άνοδό του αρκετή κίνηση, είναι κολλημένα, κινητοποιημένα τα αυτοκίνητα εκεί και η λεωφόρος του ΝΑΤΟ στη Δυτική Αττική. Αττική οδός έχει συμφόρηση πριν τη λεωφόρο Ηρακλείου ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Δημοκρατίας στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Ο Κηφισός έχει πάρα πολύ κίνηση κατεβαίνοντας. Όχι συνηθισμένη, πολύ περισσότερη. Από τη Λυκόβρηση ξεκινάει και φτάνει μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών στο καθοδικό ρεύμα. Και στην άνοδο από τα ΚΤΕΛ και φτάνει μέχρι την Αττική οδό. Κίνηση έχουμε και στην άνοδο της Συγκρού πάρα πολύ στο ύψος του Νέου Κόσμου. Στη συνέχεια έχουμε κίνηση και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, από το Δαχτυλίδι κατεβαίνοντας μέχρι το Ψυχικό και στην άνοδο από την Πανόρμου μέχρι το Φάρο του Ψυχικού. Έχουμε επίσης συμφόρηση στη Μεσογείο κατεβαίνοντας από το Χολαργό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προβλήματα στο ανωδικό τμήμα της Συγκρού από τον Άγιο Σώστη μέχρι και το ΦΙΞ. Και η Αμαλίας είναι αρκετά φορτωμένη. Η Βασιλής Σοφίας επίσης έχει αυξημένη κυκλοφορία. Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι σε συμφόρηση. Συμφόρηση έχουμε και στην Βάρη Σκοροπίου και στην Αλίμου Κατεχάκη. Έχουμε αρκετές δυσκολίες και στην Ημιτού, Φιλολάου, στο Παγκράτη, σε πολλούς δρόμους έχουμε αρκετές δυσκολίες και φυσικά στον Πειραιά, όπου περιμετρικά του λιμανιού είναι ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα και επίσης στην παραλιακή πηγαίνοντας πριν τις σύραγγες του Φαλιρικού, εκεί από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κολλάει σχεδόν μέχρι τον κόμβο Μικράς Ασίας και Αλιπέδου.
0: Μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μέχρι εκεί Μικρά Ασία και Αλιπέδου είναι. Δηλαδή, αν θες να πας στο λιμάνι, πρέπει να ξεκινήσεις μια ώρα πιο πριν, έτσι.
1: Τουλάχιστον, γιατί έχει αυξημένη τουριστική κίνηση το λιμάνι αυτή την περίοδο. Ναι, για ώρα τουλάχιστον, εννοείται. Για να μπεις και στο πλοίο, ειδικά αν φέρεις αυτοκίνητο, θες αρκετή ώρα.
0: Τι να πω, κύριε Κίμωνά μου, καλημέρα σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
0: Καλή δύναμη να έχετε. Πω, Παναγία μου.

Να πάμε έτσι, λέτε, μέχρι τις 8 και ο παπαδάκι μου και να πιάσουμε μετά τα βαριά. Λοιπόν, πάμε έτσι λοιπόν μέχρι τις 8 με μουσική, με διάλειμμα, δελτίδισον και θα επιστρέψουμε. Είμαστε εδώ, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, τρόπο επικοινωνίας Viber 6951904904, email στο www.papakikanalena.gr και τηλεφωνικό κέντρο 210-42-24-443 έως και 6. Είμαστε εδώ με τον κύριο Παπαδάκη μαζί. Διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σε τεντωμένο σκηνία και χειρία στη Μέση Ανατολή, σκηνικό ναυμαχία στα στενά του Ορμούζ. 5 νεκροί μετά από αμερικανικό πλήγμα σε 2 πολιτικά σκάφη με φορτίο προς Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Στην Αθήνα βρίσκεται ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, όπου και συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ονοτιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για το περιβαλλοντικό του έργο. Ο Πατριάρχης σήμερα θα μιλήσει στη Βουλή πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Νέο έκτακτο πακέτο στήριξης 200 εκατομμυρίων ευρώ ετοιμάζει η κυβέρνηση. Προτεραιότητα η ελάφρυνση του κόστους των καυσίμων. Διπλή επίθεση ανηλίκου στο Νέο Κόσμο και Παγκράτης. Νοσοκομείο 15χρονος και 14χρονος. Αντισημιτικά γκράφιτι και σβάστικες βεβήρωσαν σπίτια Εβραίων σε συναγωγές στη Νέα Υόρκη. Καιρός, γενικά έθριος άνεμο, μεταβλητή ως 4 από φόρ θερμοκρασία στο μεγάλο λιμάνι της χώρας στους 14 βαθμούς Κελσίου. Και κυρίες και κύριοι, επενημέρωση σε μία ώρα. Ήταν στο μοδελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, στο μικρόφωνο Θοδωρής Παπαντονίου.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς, κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Ελπίδα ήτανε.
1: Ναι.
0: Βάλει ελπίδα, ναι. Και ελπίδα ακούμε, όλα τα ακούμε. Βάλτε και παπαδάκι με εδώ, 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της πρωινής ενημερωτικής σας ραδιοεφημερίδας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Δεύτερη ώρα λοιπόν, είμαστε εδώ, τρόποι επικοινωνίας γνωστοί. Viber 6951904904, email στο studio@papakikanalia.gr και τηλεφωνικό studio@papakikanalia, καλά το είπανε, και τηλεφωνικό και 210-42-24-441 έως 6. Θα είμαστε μαζί έως τις 10 με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα να αναλύσουμε εδώ, να πούμε, να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Φίλοι που είστε στον Κηφισό, έχετε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Είδα πριν από λίγο και στο Action αυτά που μας έλεγε εδώ ο κύριος Κίμωνας, ο κύριος Κίμωνας λογοθέτης. Το αδιαχώρητο στην κάθοδο, επειδή κατεβαίνει αυτό το δρόμο τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα, η κίνηση σήμερα είναι του απιστεύτου. Είναι περίπου από τον κόμβο της Λυκόβρησης και φτάνει μέχρι τα ΑΚΤΕΛ και μετά όχι ότι σταματάει η κίνηση, απλώς είναι λίγο πιο υποφερτά τα πράγματα στην κάθοδο. Οπότε όσοι μας ακούτε και στα βόρεια προάστια εσείς και θέλετε να κατεβείτε προς Πειραιά ή προς το κέντρο και θέλετε να κατεβείτε 9:30 γιατί νομίζω ότι έχετε μισή ώρα στη διάθεσή σας για να πάτε, αλλάξτε άποψη. Κατεβείτε τώρα, ετοιμαστείτε, πάρτε το καφεδάκι στο δρόμο, βάλτε το δίπλα στο πλαστικό στην ειδική θήκη που υπάρχει γιατί απαγορεύεται να το κρατάτε στο χέρι και ξεκινήστε το γολγοθά σας για να πάτε στον προορισμό σας. 8 και 8 πρώτα λεπτά.

0: 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Καλημέρα στην κυρία Κλέρη Παπαγεωθέου από την Πειραϊκή. Καλημέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε για την έγκυρη και έγκυρη ενημέρωση. Καλημέρα και στην Πειραϊκή, κυρία Κλέρη. Να είστε καλά κι εσείς εκεί. Είχαμε και δημοσκοπήσεις. Θα τις πούμε μετά τις δημοσκοπήσεις, διότι τώρα προτεραιότητα είναι η ενημέρωση και να βρούμε να μιλήσουμε με μεγάλη χαρά με τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, έναν από τους πιο αξιόλογους ενεργειακούς επιθεωρητές. Δυστυχώς όμως τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν υπάρχει λύση στο θέμα του κόλπου και το ενεργειακό είναι μέσα στις πρώτες και τα πρώτα και τα πιο άμεσα προβλήματα. Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα με μία μέρα καθυστέρηση.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν έχω να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο, απλώς να σας πω ότι δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Η επιχείρηση σωτηρίας μάλλον βουλιάζει πριν καν να ξεκινήσει. Οπότε από εδώ και πέρα τι μας περιμένει, μπορούμε να πούμε τι βλέπουμε μπροστά μας?
1: Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις εκτιμήσεις, διότι ξέρετε, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι καταστάσεις από μέρα σε μέρα, όχι από εβδομάδα σε εβδομάδα. Ήδη είμαστε στα πρότυπα μιας νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, μετά και τα χθεσινά γεγονότα του χτυπήματος των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Βουτζέιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
0: Από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πετρελαίου, έτσι.
1: Ναι, από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις πετρελαίου, οι οποίες είναι, αυτές οι εγκαταστάσεις είναι έξω από τον κόλπο, δηλαδή είναι δεξιά από τα στενά του Ορμούς, δεν είναι μέσα στα στενά αριστερά, καταλάβατε. Που σημαίνει ότι ακόμα και σε αυτή την εγκατάσταση που υπήρχε και μια διέξοδο, ναι, μια διέξοδο για να υπάρξει εφοδιασμός πετρελαίου από δεξαμενόπλια εκτός στενών Ορμούς, πάει και αυτό με τις απώλειες που είχε, που είδαμε χθες. Αυτό θα σημάνει μια περαιτέρω κλιμάκωση στο Brent. Ήδη αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 113-114 δολάρια. Εγώ θεωρώ σήμερα θα κλείσει πάνω από τα 120 δολάρια.
0: Οπα.
1: Ναι, διότι οι κατέρωθεν απειλές και από την πλευρά των ΗΠΑ αλλά και από την πλευρά των Ιρανών, ξέρετε, δεν διαμορφώνουν ένα σταθερό περιβάλλον στις αγορές για να έχουμε μια σταθερή, τουλάχιστον μια αποκλιμάκωση των τιμών. Μάλλον θα είμαστε σε ένα ράλι ανόδου, με ό,τι αυτό σημαίνει στην τσέπη του καταναλωτή, ενώ στην τιμή της αμόλυβδης, στην τιμή της του δίζελ, του πετρελαίου κίνηση εννοώ. Και φυσικά δεν θα μείνουν και πώς το λένε,
0: χωρίς να επηρεαστούν
1: ανέγκυχτα, ανυπηρέαστες οι τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά ακόμα και στις τιμές του ρεύματος για τον επόμενο μήνα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται και ούτε να υπάρχει μια ομαλή ροή, κυρίως στο LNG, διότι να ξέρετε τα αεροπορικά καύσιμα και το LNG θα καταντήσουν να είναι είδος πολυτελείας, δηλαδή καύσιμα πολυτελείας, διότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα ούτε στα μεν ούτε στα δε, και φυσικά δεν έχουν πολλά δηληστήρια την ικανότητα να δηλίζουν αργό σε κυροζήνη, και φυσικά δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τερματικοί σταθμοί υγροποίησης του φυσικού αερίου για να μπορεί να γίνεται και ο εφοδιασμός στις υπόλοιπες χώρες. Μπορεί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση να προμηθεύεται ένα σχετικά μικρό ποσοστό LNG από τις χώρες του κόλπου, όμως η Ασία, ενώ οι χώρες της Ασίας, ναι, κυρίως η Ινδία, η Κίνα που εφοδιάζεται LNG από τις χώρες του κόλπου και τώρα δεν μπορούν, αυτό το έλλειμμα εφοδιασμού θα κοιτάξουν να το καλύψουν από τις ίδιες πηγές που εφοδιάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές πιέσεις και να έχουμε πάλι και άλλες αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου. Ήδη κινείται γύρω στα 47-48. Σήμερα εγώ θεωρώ ότι θα ξεπεράσει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμμο της Ολλανδίας. Γενικά η κατάσταση είναι σε τεντωμένο σκηνή.
0: Εντελώς όμως, και είναι και το καλοκαίρι, είναι και τα αεροπορικά εισιτήρια, ναι, τα οποία θα εκτοξευθούν, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
1: Δεν έχω φτάσει ακόμα εκεί. Αν συνεχιστεί
0: δεν ξαναμιλάω, σε ακόμη προσοχή, δεν ξαναμιλάω.
1: Ναι, Λέω ότι αν συνεχιστεί αυτή η ένταση στη Μέση Ανατολή για τις επόμενες μέρες, όπως έχουν πει και πάρα πολλοί οίκοι αξιολόγησης και διεθνείς οικονομολόγοι, αλλά και ο ίδιος ο Γιόγκερσεν, ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ επώδυνα για τις αγορές και κυρίως για τις επιχειρήσεις, τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Πολύ πιθανό να παρουσιαστούν και ελλείψεις σε καύσιμα, κυρίως στα αεροπορικά καύσιμα, το οποίο ήδη έχει συζητηθεί για να ληφθούν και μέτρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ήδη έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις σε πάρα πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν γίνει συγχωνεύσεις πτήσεων, δρομολογίων εννοώ, και ακόμα και ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων και συγχωνεύσεις, θα έλεγα, κιόλας μικρών αεροπορικών εταιριών ή ακόμα έχουν μπει και λουκέτα. Ναι. Αυτά είναι κακά σημάδια, διότι προμηνύουν μια κατάσταση, θα έλεγα, αρμαγεδονική, αν μου επιτρέπετε αυτό τον όρο, για το καλοκαίρι μέσα στην τουριστική περίοδο. Τα ναύλα, τα αεροπορικά ήδη έχουν εκτοξευτεί. Αν μπείτε μέσα σε μια πλατφόρμα να κλείσετε εισιτήριο για το καλοκαίρι, θα δείτε ότι οι αυξήσεις φτάνουν μέχρι και το 90%. Λοιπόν, βλέπετε ότι η κατάσταση δυστυχώς πάει από το κακό στο χειρότερο και δεν νομίζω σύντομα θα βρεθεί μια βιώσιμη και μόνιμη, θα έλεγα, μόνιμη τέλος πάντων, μια βιώσιμη και λειτουργική λύση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω αν θα επιβληθεί τελικά κάποιο ενεργειακό lockdown ώστε να βγουν τα λεγόμενα κουπόνια. Ό,
0: το βλέπετε
1: καύσιμα
0: τόσο μακριά εσείς φτάνετε.
1: Ναι, εννοείται. Διότι να σας πω κάτι. Όταν βλέπετε, μισό λεπτό, όταν βλέπουμε ότι κάθε μέρα χάνονται εκατομμύρια από την παγκόσμια αγορά, εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου και φυσικού αερίου, τα οποία δεν αναπληρώνονται, το έλλειμμα είναι, το ισοζύγιο είναι αρνητικό, ξέρετε, αυτά αθροίζονται. Δηλαδή μέσα σε 60 μέρες, παραδείγματος χάρη, έχουν χαθεί πάνω από 30 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, 30 BCM. Λοιπόν, και πόσα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, τα οποία αυτά δεν αναπληρώνονται, ακόμα και αν οι χώρες του ΟΠΕΚ έχουν ανακοινώσει αύξηση της ημερήσιας παραγωγής, ή ακόμα και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν αποδεσμεύσουν από τα στρατηγικά αποθέματα, αν δεν γίνεται ομαλή η ροή πλήρωσης των αποθηκευτικών συστημάτων, κάποια στιγμή θα υπάρξει αυτό που λέμε. Δεν θα έχουμε καύσιμα απλά. Θα στεγνώσουμε από καύσιμα.
0: Το βλέπετε?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εάν ενταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν ξεκινήσουν πολεμικές επιχειρήσεις και χτυπηθούν εκατέρωθεν, πάντα συζητάω, ενεργειακές υποδομές είτε του Ιράν είτε των χωρών του κόλπου, δεν είναι τέλος. Δηλαδή αυτό το 25% της παγκόσμιας προσφοράς καυσίμων που προέρχεται από τις χώρες του κόλπου, αν χαθεί, και επίσης αν χαθεί κάτι ανάλογο και από το Ιράν, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα ενεργειακό σοκ, το οποίο αυτό θα δημιουργήσει και παγκόσμιο οικονομικό σοκ.
0: Αλήμον, ναι.
1: Διότι θα επηρεάσει όλη την εμπορική αλυσίδα σε όλα τα προϊόντα. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα καύσιμα, θα είναι οι μεταφορές, η βιομηχανία, τα λιπάσματα, τα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, δηλαδή οι υπηρεσίες, τα πάντα.
0: Τι χρονοδιάγραμμα είναι?
1: Εγώ βλέπω ότι ακόμα και αν αύριο το πρωί εσίως τερματιστεί η κρίση, τα απόνερα από αυτή την κρίση θα πάρουν μήνες προκειμένου να αποκατασταθούν και οι υψηλές τιμές, δηλαδή να έρθουν, όχι να αποκατασταθούν, μάλλον να έρθουν σε ένα επίπεδο διαχειρίσμου, γιατί για να φτάσουν σε επίπεδα προενεργειακής κρίσης ίσως θέλουν και 12 και 15 και 20 μήνες.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό είναι το καλό σενάριο που είπα.
0: Το καλό. Κύριε Χρυστολίνη, τι να πω τώρα, και εγώ σας ακούω.
1: Ναι, τα πράγματα, ξέρετε, πια, δηλαδή αν δεν υπάρξει μια λειτουργική και βιώσιμη λύση, και άμεσα κιόλας, όσο θα περνάνε οι μέρες, θα γίνεται με γεωμετρική πρόοδο η κατάσταση επιβαρυντική. Αυτό είναι, το καταλαβαίνετε, διότι λείπουν από την παγκόσμια αγορά καύσιμα. Και όσο θα λείπουν, θα ανεβαίνουν οι τιμές και η έλλειψη καυσίμων θα δημιουργεί και πραγματικά προβλήματα και στη λειτουργία της οικονομίας. Γιατί η οικονομία κινείται από τα καύσιμα, κακά τα ψέματα.
0: Δηλαδή, με απλά λόγια, έρχεται ένα δύσκολο καλοκαίρι και ένα δύσκολο φθινόπωρο, έτσι.
1: Ήδη τα μηνύματα, σας λέω, έχουν υπάρξει ακυρώσεις κουρασγερών, ακυρώσεις δρομολογίων. Έχω ακούσει, χωρίς να είμαι ο ειδικός, από ξενοδόχους, επικεφαλής συλλόγων, συνδέσμων κτλ. Τουριστικών επιχειρήσεων, που λένε ότι ήδη υπάρχει πρόβλημα. Ήδη, από τώρα που συζητάμε. Πόσο μάλλον αν ενταθούν οι επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, δηλαδή η κρίση γίνει ακόμα μεγαλύτερη.
0: Τι να πούμε, καλό κουράγιο και καλή
1: υπομονή. Καλό κουράγιο, ο Θεός να βάλει το χέρι. Γιατί, ναι, γιατί ξέρετε κάτι, περάσαμε μια ενεργειακή κρίση το 2022 με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, αλλά αυτή ήταν ελεγχόμενη. Ναι. Γιατί ήταν μόνο εντός ευρωπαϊκού εδάφους και τη διαχειριζόταν η Ευρώπη, οι Βρυξέλλες. Εδώ δεν είναι θέμα Ευρώπης, εδώ είναι θέμα παγκόσμιας πρόβλημα αντιμετώπισης.
0: Ναι, κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Το κατάλαβα, απόλυτο το κατάλαβα, φυσικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Βάλτε και ένα τραγούδι, κύριε Παδάκη, να δώσουμε, πάρουμε κουράγιο, να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε πάλι, διότι πρέπει να συνέλθουμε λίγο τώρα από όλα αυτά. Πάμε.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
5: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Σας έλεγα και πριν για την περιπέτεια στη Μακρόνησο με ένα ρημουλκό με 7 Έλληνες, το οποίο έβαλε νερά, έμπασε νερά εκεί πέρα. Ευτυχώς οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους και έχουμε τη χαρά να έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Βάλλη, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμπηγών, που βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή του αγώνα εκεί πέρα για, για τους ανθρώπους αυτούς να ρημουλκηθούν με ασφάλεια. Έχει και βίντεο και φωτογραφίες. Ο άνθρωπος μας έδωσε να κάνουμε τη δουλειά μας και σε εμάς. Τον ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω ότι από την πρώτη γραμμή είστε και εσείς ως δημοσιογράφος. Εντάξει. Γιατί πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό.
0: Τι έγινε, πρόεδρε μου, για πείτε μας αυτό. Με τόσο καλό καιρό, δηλαδή δεν είχε, τι είχε, σιγά τώρα τον καιρό που είχε χθες το βράδυ. Και είχε και δύο ρήγματα το σκάφος, ε.
1: 1.5 μέτρο μπροστά στην πλώρη δεξιά στη μάσκα. Από ό,τι ενημερώθηκα, είναι καθαρά ανθρώπινο λάθος και αμέλεια. Είχαν βάλει πορεία το σκάρι στο και η ξέρα είναι χαρτογραφημένη και έγινε μια απότομη κίνηση και κάθισε το ρημουλικό πάνω στην ξέρα. Άρα εδώ βλέπουμε ότι είναι καθαρά μια αμέλεια, ένα ανθρώπινο λάθος, ένας λάθος χειρισμός. Το βασικό που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι οι λιμενικές αρχές, τα ιδιωτικά σκάφη, ακόμα και ο λιμενάρχης ήταν όλοι στο πεδίο σε πρώτο χρόνο. Όλοι οι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους. Ήρθαν μέσα σε γρήγορο χρόνο και ρημουλικά να αποκολληθεί το συγκεκριμένο ρημουλικό και οι άνθρωποι να μεταβούν σε άλλα σκάφη. Γενικότερα βλέπουμε ότι πήγανε πάρα πολύ καλά τα θέματα μετά το ατύχημα. Γενικώς όμως πρέπει να έχουμε όλη την προσοχή μας εξισταμένη γενικότερα. Η θάλασσα θέλει μεγάλο σεβασμό και προσοχή, είτε είναι με καλές είτε κακές συνθήκες, και να μπορούμε να μην έχουμε τέτοια πράγματα που βλέπουμε και ζητήματα και ατυχήματα, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Δηλαδή δεν υπήρχε κακός καιρός, δεν υπήρχε κάποια αβαρία στο πλοίο. Είναι καθαρά δηλαδή ότι δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι πάνω στη δουλειά μας ή στην πορεία ή στην αυσιπλοεία του καραβιού. Απ' την άλλη μεριά όμως βλέπουμε ότι οι ιδιώτες έσπευσαν σε πρώτο χρόνο να βοηθήσουν. Το λιμενικό ήταν εκεί. Γενικότερα δηλαδή το πρωτόκολλο και όλα τηρήθηκαν, πήγαν καλά. Τώρα το πλοίο, όπως πολύ σωστά είπατε, είχε ρήγματα, έπαιρνε συνέχεια νερά και συνέχεια τα έβγαζαν οι άνθρωποι. Ρήπανση δεν παρατηρήθηκε. Γενικά όλα τα υπόλοιπα πήγανε καλά. Απλά είναι θλιβερό να βλέπουμε τώρα με τέτοια καλοσύνη
0: σε χαρτογραφημένες ξέρες
1: και δίπλα στο Λαύριο, στη Μακρόνησο, να κάθονται τώρα ρημουλικά χωρίς να υπάρχει κάποια αιτία, κάποιος να πείτε κάποια αβαρία ή κάποια ανωτέρα βία, να το πούμε. Αλλά τέλος καλό, όλα καλά.
0: Αυτό να ευχηθούμε. Και βέβαια μπαίνουμε και στο καλοκαίρι. Δώστε μας δύο συμβουλές τι πρέπει να προσέχουμε τώρα το καλοκαίρι. Είστε πλέον αρμόδιος, κύριε Βάλλη μου. Ο Μάιος ξεκίνησε, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Η Ελλάδα είναι θάλασσα.
1: Αφήστε τα, κύριε Σαραντάκο. Βλέπουμε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, να μπαίνουν επιβάτες σε καράβια να γίνονται μουσκεμα. Βλέπουμε καράβια να μπαίνουν στα λιμάνια να μένουν στην Μπούκα προς άραξη. Βλέπουμε καράβια με αέρα να χτυπάνε πίσω, ναι, σωστά, και στη Σκόπελο και στη Ζάκυνθο και στη Μυτιλίνη. Βλέπουμε δηλαδή καράβια να χτυπάνε πίσω στο λιμάνι. Δηλαδή ακόμα δεν ξεκινήσαμε και έχουμε δει ένα σωρό ατυχήματα. Και πολλές φορές κάποιες φταίνε οι λιμενικές αρχές, κάποια φταίνε τα πλοία, κάποια φταίνε γενικότερα οι υποδομές μας. Γενικότερα ακόμα δεν ξεκινήσαμε και βλέπω μεγάλη αναστάτωση. Η συμβουλή είναι μία. Να τηρούνται τα πρωτόκολλα, να υπάρχει μεγάλη σοβαρότητα από όλους. Γενικότερα να τηρείται κατά γράμμα ο νόμος παντού, περισσότερες επιθεωρήσεις και ελέγχοι και τα θέματα ασφαλείας στις μετακινήσεις, θέματα πρωτοκόλλων κτλ. Θα πρέπει όλοι ευλαβικά να τα τηρούν και να τα προσέχουν.
0: Σωστό αυτό που λέτε.
1: Και το πιο βασικό, να σέβονται τη θάλασσα και τους καιρούς. Δεν είναι για να παίζουμε οι θάλασσές μας. Γιατί δεν έχουμε ανάλογες υποδομές, λιμάνια, μαρίνες, όπου μπορεί με οποιοδήποτε καιρό να κάνουμε ταραζανιές και μαγκές μέσα στη θάλασσα. Άρα θέλει σεβασμό, με καλές συνθήκες και να μην ρισκάρουμε ούτε το πλοίο ούτε τους επιβάτες κανένας, ούτε οι συνάδελφοί μας, αλλά και απ' την άλλη οι λιμενικές αρχές να είναι εκεί να βοηθάνε, να ελέγχουν και γενικότερα να υπάρχει μια συνεργασία αμοιβαία, όπου αυτό θα βγαίνει και στις συγκοινωνίες και στις μεταφορές και θα κάνει πολύ καλό στον κόσμο που εμπιστεύεται να μετακινηθεί, δίνει πολλά χρήματα λόγω της αύξησης των καυσίμων στα εισιτήρια. Βλέπετε τι γίνεται και δεν μπορούμε να ρισκάρουμε αυτού του ανθρώπου την καλοπέραση, τη διασκέδαση, την περιουσία, την υγεία και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με θέμα ασφάλειας. Θα πρέπει να είμαστε εμείς εκεί, να δίνουμε λύση και να βοηθάμε χωρίς κανένα ρίσκο, χωρίς καμία έκπτωση από κανέναν.
0: Πολύ καλά
1: βλέπετε
0: τα είπατε.
1: Βλέπετε τι γίνεται και με το Κουρασγερόπουλο τώρα που με παίρνουν όλοι τηλέφωνο κάτω με τα θέματα που έχουν προκύψει κάτω, που είναι και ένας Έλληνας από ό,τι έμαθα. Γενικώς υπάρχει μια αναταραχή από ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Υπάρχει, ναι. Αχ, τι να κάνουμε. Υπομονή και κουράγιο, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και είναι πάντα εδώ στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ το ίδιο. Καλή
0: ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Βάλη. Να είναι καλά και εκείνος. Καλό καλοκαίρι να έχουμε χωρίς προβλήματα. Αμήν. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι εμείς, αλλά βλέπετε, κοιτάξτε κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε εκεί. Υπομονή και κουράγιο, παιδιά, στην κίνηση στον Κηφισό στην κάθοδο. Έχει γίνει τροχαίο πριν τη Λένορμαν και γίνεται τη κακομοίρα. Βλέπω τώρα στο άξονα εδώ αυτά μας ετοιμάζει. Στο άξονα βέβαια αυτά μας τα λέει και ο κύριος Κίμωνας πριν από λίγο. Υπομονή, παιδιά, υπομονή. Δεν κουνιέται φίλο στην κάδο του Κηφισού. Πάμε τραγουδάκι. Διάλειμμα κάναμε. Τραγουδάκι, αναμονή, ανάσα και περιμένουμε την κυρία Κατερίνα Πρίφτη για την εξωτερική μας ενημέρωση. Τη διεθνή ενημέρωση, να λέμε καλύτερα. Πάμε.

0: Καλημέρα σας κύριε Πρίφτη, τι κάνετε?
1: Μέρα, τι κάνετε?
0: Απομακρύνετε το οποιοδήποτε έτσι σενάριο βίωνο, τι λέτε και εσείς?
1: Υπήρχε βίωνο σενάριο, δεν ήμουν ενημέρη.
0: Ναι, όχι, δεν είπε. Αυτό μας έλεγε και ο Χριστοδουλίδης που είναι εδώ, ότι δυστυχώς οδεύουμε σε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Πολύ δύσκολο φθινόπωρο, και χτύπα ξύλο και έρχεται και χειμώνα.
1: Και χειμώνα.
0: Χειμωνιάσαμε πάλι.
1: Άρα το βγάλαμε το 26.
0: Εντελώς.
1: Εντάξει, okay. Λοιπόν, η πιο σημαντική δήλωση νομίζω είναι αυτή που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές. Τον ρώτησαν δημοσιογράφοι μετά από όλα όσα συνέβη, και θα, στα στενά του ορμούς, και θα πούμε τι συνέβη. Όπου παραδέχθηκε ότι αυτή τη στιγμή ούτε ο ίδιος δεν ξέρει εάν είναι σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Εντάξει, δίκαιη η ερώτηση, δίκαιη η απάντηση θα πω εγώ, τίμια. Δηλαδή, ναι, του το δίνεις, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια ιδιότυπη αναμέτρηση στα στενά του Ορμούς μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, η οποία δεν είναι ακριβώς εχθροπραξίες. Δεν μπορούμε να πούμε όμως και ότι είναι μια κατάσταση στην οποία φαίνεται να τηρείται η συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Οπότε δικαίως και ο κύριος Τραμπ λέει δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή υπάρχει συμφωνία ή όχι. Λοιπόν, τι έχει συμβεί? Είχαμε πει εχθές ότι ανακοινώθηκε από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών η έναρξη αυτού του Project Freedom σχέδιο ελευθερίας με στόχο να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό χιλιάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών οι οποίοι ήταν εγκλωβισμένοι στα στενά του Ορμούς. Γνωρίζαμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση και το ρίσκο για να υπάρξει ανταλλαγή πυρών από τη μία και από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τη μία πλευρά το φρουρή της Επανάστασης, οι οποίοι θα μπορούσαν να στοχεύσουν εμπορικά πλοία ή πολεμικά πλοία, και από την άλλη μια απάντηση από πλευράς των πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ που βρίσκονται στην περιοχή, ήταν πάρα πολύ ψηλό το ρίσκο. Αυτό έγινε και στην πραγματικότητα. Αυτό που είδαμε είναι τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν ότι κατάφεραν να στοχοποιήσουν 5 με 6 σκάφη της ακτοφυλακής των φρουρών της Επανάστασης, τα οποία βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι όπως είναι στην Ελλάδα. Έτσι, τα σκάφη της ακτοφυλακής των φρουρών της Επανάστασης φέρουν οπλισμό. Υποστηρίζουν επίσης ότι κατάφεραν να αναχαιτήσουν πυράβλους κεντρών τα οποία είχαν επίσης εκτοξευθεί από πλευράς του Ιράν. Και επίσης ότι κατάφεραν επιτυχώς να οδηγήσουν δύο εμπορικά πλοία να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Μία εταιρεία μάλιστα, η Maersk, έβγαλε και σχετική ανακοίνωση και λέει ότι το ένα από αυτά τα πλοία είναι δικό της. Από την άλλη τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι κανένα πλοίο αμερικανικής συνοδείας δεν κατάφερε να περάσει από τα στενά. Υποστηρίζει ότι δικά της πλοία... Συγγνώμη... μπόρεσαν να περάσουν, και βέβαια συνεχίζει να απειλεί ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να υπάρξει λύση, όπως λέει ο κύριος Αραξής, σε ένα πολιτικό πρόβλημα με στρατιωτικά μέσα, και έτσι θα πούμε τρολάρει κατά κάποιο τρόπο τον Τραμπ, λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το Project Freedom καταλήγει να μετατρέπεται σε Project Deadlock, δηλαδή η κατάσταση την οποία έχουν δημιουργήσει οι ΗΠΑ οδηγούν στην πραγματικότητα σε ένα αδιέξοδο. Αναμένουμε ότι αυτή η κατάσταση πρόκειται να συνεχιστεί και σήμερα. Βέβαια δεν ξέρω τώρα, σε ό,τι αφορά και τα logistics και τα κόστη, δεν ξέρω εάν το κόστος αυτής της επιχείρησης και της κινητοποίησης που υπάρχει από τις ΗΠΑ αντιστοιχεί στο κόστος, στο ότι κατάφεραν να περάσουν μόλις δύο πλοία, και ακόμα και το θέμα του δεύτερου πλοίου αμφισβητείται. Δηλαδή όταν έχεις μια τόσο μεγάλη κινητοποίηση για να καταφέρει να περάσει ένα ή δύο πλοία, καταλαβαίνετε ότι τα κόστη εδώ είναι κάπως δυσανάλογα, έτσι.
0: Λέλε.
1: Όταν έχεις 2.000 πλοία τα οποία είναι εγκλωβισμένα, δηλαδή άμα πάμε με αυτόν τον ρυθμό, πόσες μέρες θα χρειαστούμε για να μπορέσουν να περάσουν όλα? Λοιπόν, σίγουρα πάντως αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε ότι οι δύο πλευρές παίζουν ένα παιχνίδι με το χρόνο. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να κρατήσουν κλειστά τα στενά του Ορμούς, αντιλαμβανόμενες ότι δημιουργούν ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία του Ιράν. Σύντομα δεν θα μπορούν να αποθηκεύσουν, μετά από μερικές εβδομάδες δεν θα μπορούν να αποθηκεύσουν πλέον πετρέλαιο. Οπότε θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν από τη στιγμή που δεν μπορούν να προχωρήσουν με την ίδια ευκολία τουλάχιστον σε εξαγωγές. Οπότε οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να κρατήσουν όμηρο την Ιρανική οικονομία, και το Ιράν προσπαθεί να κρατήσει όμοιρο την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε.
1: Λοιπόν, είχαμε επίσης, αυτό το οποίο έχει επίσης σημασία είναι ότι είχαμε μια επίθεση στην πετρελαϊκή εγκατάσταση στην Φουτζάιρα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Εδώ τώρα αυτή η επίθεση έχει μια τριπλή σημασία. Κατά πρώτον, είναι η πρώτη επίθεση που βλέπουμε μετά την κατάπαυση πυρός, η οποία γίνεται σε χώρα του κόλπου από το Ιράν. Το δεύτερο είναι ότι πρόκειται για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που αυτή τη στιγμή είναι ο στενότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή του κόλπου. Θυμίζω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αποχώρησαν ευνηδίως και από τον Παγκόσμιο και από τον ΟΠΕΚ, τον Οργανισμό Πετρελαίου, και πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτό έγινε με παρότρινση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες προσβλέπουν για προστασία, και η προστασία που εκτιμούν και η στήριξη που εκτιμούν ότι δεν έλαβαν από τις χώρες του κόλπου κατά τις επιθέσεις που δεχόντουσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το Ιράν το προηγούμενο διάστημα, είναι και ένας από τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την αποχώρηση. Μία από τις ερμηνείες. Το τρίτο είναι ότι η συγκεκριμένη πετρελαϊκή εγκατάσταση είναι από τις λίγες η οποία είναι προσβάσιμη στην περιοχή χωρίς να απαιτείται διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Οπότε πρόκειται για ένα στρατηγικής σημασίας πλήγμα εδώ, το οποίο βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία ξανά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπήρχαν μάλιστα και τρεις υπήκοοι Ινδίας που εργάζονταν σε συγκεκριμένη εγκατάσταση, οι οποίοι τραυματίστηκαν. Εκδηλώθηκε φωτιά στην πετρελαϊκή εγκατάσταση, έκλεισε για κάποιες ώρες. Υπάρχει ανησυχία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία προσβλέπουν, όπως είπαμε, για προστασία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και νομίζω πως κάπως έτσι θα συνεχιστεί η κατάσταση και σήμερα. Ο Τραμπ τώρα λέει, πέραν του ότι δεν γνωρίζει αν έχουμε σε ισχύ την συμφωνία κατάπαυσης πυρός, υποστηρίζει ότι απείλησε ουσιαστικά ότι θα κονιορτοποιήσει τους Ιρανούς, ότι θα χαθούν από το πρόσωπο
0: δεν
1: της
0: θα
1: γης.
0: Κράτος,
1: ναι. Καλά, είπε, I will blow them off. θα τους εξαφανίσω ουσιαστικά, ναι. Όπως το έθεσε, αν στοχοποιήσουν αμερικανικά πολεμικά πλοία. Το Ιράν επιμένει ότι δεν πρόκειται να παραδώσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και κάπως έτσι η ζωή συνεχίζεται. Λέω εγώ τώρα. Κάπως έτσι η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, τώρα να πάμε λίγο και στο θέμα με το πλοίο, με το κρουαζιερό πλοίο.
0: Έχουμε και Έλληνα.
1: Ναι, γι' αυτό. Να δούμε λοιπόν. Έχουμε έναν Έλληνα ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιεροπλοίου, στο οποίο λέγαμε και χθες ότι εκδηλώθηκαν πολύ σοβαρά κρούσματα Χανταϊού και είχαμε τρεις νεκρούς. Ένα ζευγάρι Δανών και έναν τρίτο Δανό, ο οποίος επίσης πέθανε, και έχουμε τουλάχιστον δύο σοβαρά κρούσματα επί του πλοίου αυτή τη στιγμή. Θυμίζω ότι το πλοίο είναι αγκυροβολημένο έξω από το Πράσινο Ακρωτήρι, είχε ξεκινήσει από Αργεντινή με τελικό προορισμό τις Κανάριες Νήσους. Πρόκειται για το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους. Μάθαμε ότι υπάρχει Έλληνας μεταξύ των 88 επιβατών από τη λίστα που η εταιρεία δημοσίευσε στην ιστοσελίδα και κάνει αναφορά για έναν Έλληνα επιβάτη. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του. Επίσης δεν γνωρίζουμε αν πρόκειται ενδεχομένως για κάποιον Έλληνα ομογενή ή για κάποιον ο οποίος ζει στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι μάλλον το πιο πιθανό είναι να είναι ομογενής, δηλαδή κάποιος ο οποίος πιθανότητα ζούσε σε κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής, συγκεκριμένα την Αργεντινή, και αποφάσισε να κάνει τη συγκεκριμένη κρουαζιέρα. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιρετικά κρίσιμη. Υπάρχουν άτομα τα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασης από το συγκεκριμένο πλοίο. Το πλοίο φυσικά έχει τεθεί σε καραντίνα. Το Πράσινο Ακρωτήρι δεν δέχεται να προσεγγίσει, και λογικό είναι να φοβάται, δεν δέχεται να προσεγγίσει τις ακτές του το συγκεκριμένο πλοίο. Καταλαβαίνετε όμως ότι δεν μπορούν και οι άνθρωποι αυτοί να παραμείνουν σε έναν χώρο κλειστό ουσιαστικά, όπως είναι ένα κρουαζιερόπλοιο, το που μπορεί να ευνοείται με τον τρόπο αυτό και η μετάδοση του ιού, η οποία, θυμίζω, γίνεται κυρίως από τα ποντίκια στους ανθρώπους. Μεταξύ των ανθρώπων δεν είναι σπάνιο να μεταδοθεί. Δεδομένου όμως ότι δεν έχει εντοπιστεί ακόμα και η πρωταρχική πηγή της μόλυνσης, που εικάζουμε βέβαια ότι είναι τα ποντίκια, οποιοδήποτε είναι αυτή τη στιγμή επάνω στο πλοίο κινδυνεύει επίσης να μολυνθεί. Έτσι. Αυτά από εμάς.
0: Με μολύνσεις, με πολέμους.
1: Με μολύνσεις, με πολέμους. Πετρέλαιο 115 είδα πριν.
0: 114,8 μάλιστα.
1: Ναι, 115.
0: Εκεί θα κλείσει.
1: Ναι, σήμερα. Για τώρα που μιλάμε. Μετά από δύο λεπτά, μετά από δύο δεν ξέρω.
0: Καλημέρα, κύριε Κούρτη. Πάμε και παπαδάκι, βάλτε και κάνετε βακούδι. Πάμε σε διάλειμμα, κάνουμε μια βόλτα και επανερχόμαστε πάλι. Πάμε.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η Εκεχηρία, ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ έπληξαν Ηνωμένες Πολιτείες, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χτυπάει Τεχεράνη. Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σταθερά πάνω από τα 112 δολάρια το βαρέλι κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο παρατεταμένης διαταραχής στα στενά του Ορμούζ, επισήμανε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ιστορική σημασία ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη 1 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Εκλογές άμεσα, να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Θα διερευνήσουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ αυτής της περίοδου, δήλωσε ο Ανδρουλάκης στην τηλεόραση του Α. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που παραμένει στα νυχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών ατόμων από Χανταϊό. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή ή οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 9 και 16 πρώτα λεπτά. Κάναμε ένα ωραίο διάλειμμα μουσικό, μια πολύ ωραία μουσική αναδρομή, διότι απαιτεί και η ώρα βέβαια αυτή. Πριν καλημερίσουμε με μεγάλη χαρά έναν άνθρωπο της αγοράς, έναν άνθρωπο ο οποίος πάρα πολλά χρόνια με περηφάνεια ασχολείται με τα θέματα της ακίνητης ιδιοκτησίας, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, τον κύριο Στράτο Παραδιά, που είναι μαζί μας εδώ για να μας δώσει πληροφορίες για ό,τι μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, γιατί αλλάζουν πολλά, άλλαξαν πολλά μάλλον, από την 1η Μαΐου. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, έστω και με καθυστέρηση.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Έχουμε πολλά να πούμε.
0: Ναι, το ξέρω. Θέλετε να κάτι ερώτηση να κάνω τώρα εγώ σε εσάς. Αισθάνομαι μαθητής. Οπότε, τι αλλάζει από την 1η Μαΐου, τι άλλαξε μάλλον την 1η Μαΐου.
1: Γιώργο, και εγώ μαθητής είμαι απέναντι σε σένα. Μην ξεχνάς πότε γνωριστήκαμε εμείς οι δύο.
0: Πολλά, πολλά χρόνια
1: που ξεκίνησε η ελεύθερη, όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση.
0: Βέβαια.
1: Που ήσουν ο πρώτος ρεπόρτερ που βγήκε στο Μέγα, που βγήκε στον δρόμο με το.
0: Ακόμα στον δρόμο
1: με το μικρόφωνο, με την κάμερα. Ακριβώς. Εσύ είσαι πράγματι ακόμη στον δρόμο. Έτσι. Μαθητής πάντοτε και είμαι πολύ περήφανος όταν σε βλέπω, γιατί ξέρω τι επαφή έχεις με την ουσιαστική ενημέρωση του κόσμου, πόσο ευσυνείδητα υπηρετείς αυτό το χώρο.
0: Να είστε καλά.
1: Αυτό λοιπόν, που έχουμε να πούμε είναι το εξής, ότι από την 1η Μαΐου δεν υπάρχει αλλαγή στο θέμα της απόδοσης μισθού σε ό,τι αφορά αυτούς που δεν πληρώνουν τα ενοίκια. Δηλαδή η χρονική διάσταση του θέματος, οι προθεσμίες που υπάρχουν είναι ολόιδιες, δεν αλλάζει τίποτα απολύτως, απλώς αλλάζει ότι τη διαταγή απόδοσης αντί να την υπογράφει δικαστής της τακτικής δικαιοσύνης θα την υπογράφει ένας πιστοποιημένος δικηγόρος, ο οποίος θα ορίζεται απρόσωπα και αλφαβητικά από τη γραμματεία του πρωτοδικείου, μέσα από ένα κατάλογο δικηγόρων που θα του έχει παραδώσει ο κάθε δικηγορικός σύλλογος του οικείου πρωτοδικείου. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ότι ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα απευθύνεται στο δικό του δικηγόρο, αυτό που ξέρει για να του αθέτει την υπόθεση, αλλά εκτός από την αμοιβή του δικηγόρου του θα πληρώνει και 400 ευρώ για την αμοιβή του δικηγόρου, ο οποίος θα υπογράψει την διαταγή. Αυτό που αλλάζει και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι στη διαδικασία αυτή της αδιαταγής απόδοσης μισθού, δηλαδή τη διαταγή, την διαδικασία που γίνεται μέσω του δικαστηρίου αλλά χωρίς ακροαματική διαδικασία, προστίθεται ως λόγος αποβολής και η λήξη μιας μίσθωσης. Κάτι το οποίο ως τώρα δημιουργούσε τρομακτικό πρόβλημα στους ιδιοκτήτες και πολύ μεγάλη ανασφάλεια στο να νοικιάσουν το σπίτι τους, να είναι πρόθυμοι να νοικιάσουν το σπίτι τους, γνωρίζοντας ότι όταν θα ήθελαν να το πάρουν πίσω, γιατί η συνεργασία τους με τον νοικιαστή δεν πήγαινε καλά, θα έπρεπε να μαρτυρήσουν στα δικαστήρια και ολοκληρωτικά 1-2 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, από συνεχείς διάφορες αναβολές και διάφορες άλλες στρεψοδικίες, και να μην μπορούν να πάρουν το σπίτι τους πίσω. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Ως λόγος αποβολής προστίθεται και η λήξη της μίσθωσης, αλλά με εντελώς διαφορετικές προθεσμίες υπέρ του ενοικιαστή. Δηλαδή κάποιος που θέλει, ας πούμε, να πάρει το σπίτι του είναι υποχρεωμένος να στείλει εξώδικο στον ενοικιαστή και να του δώσει προθεσμία όχι 15 ημερών που είναι για την πληρωμή του ενοικίου, αλλά 3 μήνες. Αν περάσει το τρίμηνο και ο ενοικιαστής δεν αντιδράσει, δεν δώσει το σπίτι, δεν δώσει λύση, δεν συμφωνήσουν με τον ιδιοκτήτη, τότε θα πρέπει να πάει στο δικηγόρο του, να φτιάξει ο δικηγόρος του το φάκελο, να το καταθέσει στο δικαστήριο, το δικαστήριο να το αναθέσει σε πιστοποιημένο δικηγόρο από τον ειδικό κατάλογο του δικηγορικού συλλόγου, να υπογραφεί η διαταγή της αποβολής, να πάρει αριθμό επίσημα να δημοσιευθεί από το δικαστήριο, και στη συνέχεια με δικαστικό επιμελητή ξανά ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη να την κοινοποιήσει στον ενοικιαστή, έχοντας ο ενοικιαστής πάλι άλλους 2 μήνες προθεσμία για να βρει σπίτι, να βρει μαγαζί ή οτιδήποτε. Αυτό δίνει ένα συνολικό χρονικό διάστημα περίπου 6 μήνες σε κάθε ενοικιαστή του οποίου η συνεργασία δεν πήγε καλά με τον ιδιοκτήτη και ο ιδιοκτήτης ζητάει να πάρει το ακίνητό του όπως είναι δικαίωμά του.
0: Δηλαδή κακοπληρωτής ενοικιαστής για παράδειγμα.
1: Όχι ο κακοπληρωτής. Εδώ μπορεί να πληρώνει κάποιος.
0: Α.
1: Αλλά θα πρέπει όμως ο ιδιοκτήτης να πάρει το σπίτι του πίσω, διότι θέλει να κατοικήσει ο ίδιος. Διότι θέλει να κατοικήσει, παντρεύει το παιδί του. Διότι θέλει να το πουλήσει. Διότι θέλει να το ανακαινήσει. Διότι θέλει να ανακαινήσει όλο το κτίριο.
0: Θέλει να το δώσει το παιδί του, παντρεύεται, όπως το είπατε. Σωστά, ναι.
1: Ό,τι ακριβώς. Δικό του είναι στο κάτω-κάτω τη γραφή και η μίσθωση. Όπως έχει αρχή, έτσι πρέπει να έχει κάποια στιγμή και τέλος. Αυτό θα αναγκάσει πολλούς ενοικιαστές, οι οποίοι ως τώρα φερόντουσαν όπως ήθελαν εκείνοι, να σκεφτούν ότι δεν δεν θα πρέπει να φέρονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά θα πρέπει να είναι πιο συνεπείς απέναντι και στις υποχρεώσεις τους και στον τρόπο που μεταχειρίζονται τις ιδιοκτησίες του καθενός. Εδώ λοιπόν τι έχουμε τώρα. Έχουμε μια διαδικασία καινούρια, η οποία στον ενοικιαστή του δίνει 6 μήνες προθεσμία, ασφάλεια, δωρεάν, χωρίς να χρειαστεί ο ενοικιαστής ούτε να πάει σε δικηγόρο, ούτε να βάλει τη χέρια στην τσέπη, να δώσει ούτε ένα ευρώ. 6 μήνες τους έχει στην τσέπη του. Ο ιδιοκτήτης, αντίθετα, στην αντισυμβατική και παράνομη αυτή συμπεριφορά του ενοικιαστή, εξαιτίας αυτής της συμπεριφοράς του ενοικιαστή, ο ιδιοκτήτης για να κινητοποιήσει αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να βάλει το χέρι 6 φορές στην τσέπη του να πληρώσει. Δηλαδή, θα πρέπει να πληρώσει 2 φορές στο δικό του δικηγόρο, μία στο εξώδικο και μία στην κίνηση της διαδικασίας. Mm-hmm. Θα πρέπει νούμερο 3 να πληρώσει το δικηγόρο του δικηγορικού συλλόγου που θα οριστεί με 300 ευρώ και θα πρέπει να πληρώσει 3 φορές το δικαστικό επιμελητή. Την πρώτη για την κοινοποίηση του εξωδίκου, τη δεύτερη για την κοινοποίηση απόφασης και την τρίτη, αν επιμένει ο άλλος να μην δίνει το σπίτι, να κάνει και την εκτέλεση. Έτσι λοιπόν μην φανταστεί κανένας ότι αυτή η διαδικασία δημιουργεί κάποιον, ας πούμε, παράδεισο, κάτι καταπληκτικό για τους ιδιοκτήτες. Δηλαδή, ενώ ο άλλος έχει υποχρέωση από τον νόμο και από τη σύμβαση να αποδώσει το ακίνητο και δεν το δίνει, ο ιδιοκτήτης για να πετύχει αυτό που δικαιούται από τον νόμο θα πρέπει να πληρώσει 6 φορές.
0: Τι λες τώρα, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, απλώς ότι αυτό που κερδίζει ο ιδιοκτήτης είναι ότι σταματάει ο εμπεγμός που γινόταν σε βάρος του ιδιοκτήτη, όπου για να πάει στο δικαστήριο θα έπαιρνε μια δικάση 7-8 μήνες, θα του έπαιρνε μια αναβολή η οποία μπορούσε να ήταν και 8 μήνες και ένα χρόνο, στη συνέχεια μέχρι να βγει η απόφαση θα έκανε 5-6 μήνες, δηλαδή θα τον ταλαιπωρούσε πολύ περισσότερο χρονικά. Τώρα γνωρίζει τους κανόνες του παιχνιδιού ότι σε 6 μήνες θα πρέπει να έχει μεταστεγαστεί. Αυτό αποτελεί έναν παράγοντα, ο οποίος θα βοηθήσει να λειτουργήσει η κυματα αγορά, διότι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα είναι η απροθυμία των ιδιωτών να νοικιάζουν τα σπίτια τους εξαιτίας της αβεβαιότητας που έχουν σε 1.000 θέματα. Το κυριότερο είναι η αβεβαιότητα για την πραγματική πρόθεση ενός να νοικιάσει ένα σπίτι, αν πρόκειται για πραγματικό ενοικιαστή, δηλαδή άνθρωπο ο οποίος εγκαθίσταται για να λύσει το στεγαστικό του πρόβλημα, όντας συνεπείς υποχρεώσεις του, ή αν πρόκειται για δίθεν ενοικιαστή, ο οποίος ανήκει στην ομοταξία εκείνη των παραβατικών, οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια μέσα του κόσμου με το εξ αρχής σχέδιο να μην πληρώσουν απολύτως τίποτε. Ούτε ενίκιο, ούτε λογαριασμούς, ούτε κοινόχρηστα, τίποτε απολύτως. Αυτοί δεν είναι πολλοί, Γιώργο, αλλά είναι πάρα πολύ δραστήριοι από σπίτι σε σπίτι. Και όπου περνούν, φέρνουν την καταστροφή. Οι ιδιοκτήτες που τους έχουν δαγκώσει δεν το ξεχνούν στην υπόλοιπη ζωή τους, αυτοί και τα παιδιά τους. Μιλάμε για συμπεριφορές οι οποίες είναι άκρως παραβατικές, αλλά δυστυχώς δεν είναι αξιόπινες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό σε συνδυασμό με την υπερβολική προστασία των προσωπικών δεδομένων στη χώρα μας, που είναι έξω από κάθε λογική, δίνει το δικαίωμα σε αυτά τα άτομα να συνεχίζουν τη δράση τους χωρίς να μπορεί να τους σταματήσει κανένας. Έτσι, μόνο το πιστοποιητικό φορεγγιότητας μπορεί κάπως να περιορίσει το φαινόμενο αυτό, το οποίο το περιμένουμε, διότι αυτό θα δώσει το δικαίωμα σε κάθε ενοικιαστή που είναι σωστός και φερέγγιος, που είναι και πλειοψηφία από αυτούς, να το αποδεικνύει αμέσως στον ιδιοκτήτη, να έρονται οι δισταγμοί του ιδιοκτήτη, και όχι μόνο αυτό, αλλά ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κάποιον ενοικιαστή που έχει ένα πάρα πολύ καλό, μια πολύ καλή βαθμολογία, απρόσωπη βαθμολογία από το σύστημα, να κοιτάει να μην το χάσει και να του προσφέρει το σπίτι και αμέσως και σε καλύτερη τιμή, ακριβώς γιατί έναν ενοικιαστή σωστό που τον έχει απέναντί του, κανείς δεν θέλει να το χάσει.
0: Ερώτηση έχουμε από τον κύριο Μιχάλη Γκιόν, το φίλο μας, αν το γνωρίζετε. Το κτήμα Παχή στο σχιστό Κορυδαλού, που ενώ υπάρχουν τίτλοι κυριότητας από ιδιώτες, οι υπηρεσίες του κράτους αμφισβητούν. Την ξέρετε την περίπτωση αυτή?
1: Όχι, όχι, δεν την γνωρίζω την περίπτωση αυτή. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Το κράτος δυστυχώς διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικεί τα πάντα και για πάντα, φέρνοντας τους πολίτες, με τεράστιο αριθμό πολιτών, σε απόγνωση. Ναι. Τώρα τελευταία, με κάποιες πρωτοβουλίες που έχει πάρει ιδιαίτερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, προσπαθεί να γίνεται μια προσπάθεια να μαζευτεί το θέμα αυτό. Διότι οι ιδιώτες πολλές φορές κερδίζουν τα δικαστήρια, αλλά δαπανούν σχεδόν ολόκληρη τη ζωή τους στα δικαστήρια, μέχρι και στον τελευταίο βαθμό, απέναντι σε ένα δημόσιο το οποίο διεκδικεί τα πάντα και ας μην έχει τίτλους.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέτε. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Μας τα είπατε κατανοητά για να τα καταλάβει και ο κόσμος, Πρόεδρε. Ναι, γιατί έχουν πολλά τηλεφωνήματα με όλες αυτές τις ιστορίες και εγώ μπορώ να τις εξηγήσω, έτσι ξέρω.
1: Κανένας φερέγγιος ενοικιαστής δεν έχει να ανησυχήσει με οτιδήποτε συμβαίνει από αυτά τα πράγματα. Για εμάς τους ιδιοκτήτες που έχουμε εμπειρία σε αυτό το θέμα, το πολύ πιο σημαντικό από το πόσο είναι το ενίκιο, πολύ πιο σημαντικό είναι πόσο σωστός, πόσο φερέγγιος είναι ο κάθε ενοικιαστής και πόσο σέβεται τις υποχρεώσεις του και την περιουσία μας.
0: Σωστό.
1: Τέτοιους ανθρώπους εμείς δεν τους αφήνουμε να μας φύγουν και σε καμιά
0: περίπτωση.
1: Ακριβώς. Είναι ο ενοικιαστής, είναι ο καλύτερος μας συνεργάτης, είναι αυτός που δίνει αξία στην περιουσία μας.
0: Σωστό. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι είναι. Πομιδά.gr, όλα τα υπόλοιπα γι' αυτό.
0: Πομιδά.gr, καλά κάνει και το λέτε. Δώστε μας και το τηλέφωνο.
1: Έτσι. Το τηλέφωνο είναι 210-3213-689.
0: 210-3213-689. Όσοι φίλοι ιδιοκτήτες μας ακούτε, τα τηλέφωνα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτήτων Ακινήτων. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
1: Να συνεχθούν να εγγραφούν μέλη και να έχουν πληροφόρηση άμεση στο τι συμβαίνει.
0: Καλημέρα, Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

bust, we take Manhattan. Then we take Berlin. Ο Σάκης μας έστειλε ένα βίντεο, κύριε Παπαδάκη, με τρώρα 9 το πρωί στο Σύνταγμα που γίνεται της κακομοίρας, παιδιά. Γίνεται το αδιαχώρητο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πόρε Σάκη, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Δεν ξέρω το βλέπετε εσείς, κύριε Παπαδάκη μου, και το Viber, ναι. Μιλάμε για τον κακό χαμό. 9 η ώρα το πρωί μας το έστειλε ο Σάκης, όλα πριν από μισή ώρα περίπου στο σταθμό του μετρό στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Την καλημέρα και

0: κύριο Αργύρη Καλαμαρά. Καλημέρα και εσάς, κύριε Αργύρη μου, να έχετε δύσκολες δημοσιογραφικές αποστολές. Όλα είναι δύσκολα, έχετε απόλυτο δίκιο κι εσείς. Ευχαριστούμε πολύ για τη συμπαράστασή σας που είστε εδώ κοντά μας και μας βλέπετε και μας ακούτε. Να πούμε ότι δεν έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας. Γίνεται ο κακός χαμός και στον Κηφισό, στην Κάθοδο. Έχει δημιουργηθεί ένα τροχαίο και έχει ακινητοποιηθεί όχημα στο ύψος της οδού Βικέλα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Ενώ στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τη μισή ώρα. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι στα 25 λεπτά από τον κόμβο Δημοκρατίας και στον κόμβο Κηφισίας. Οι καθυστερήσεις φτάνουν και τα 10 λεπτά στις εξόδους για τη Λαμία. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται, παιδιά, υπομονή και κουράγιο. Στη λεωφόρο Αθηνών η κίνηση ξεκινάει από το Χαϊδάρι και φτάνει μέχρι την Ασπρόπυρο, όπως μας λέει η Μαρία. Επιβαρημένη κίνηση, λέει ο Λεωνίδας, και στο κέντρο της Αθήνας. Κατέβηκα, λέει, την Κηφισίας. Την Κηφισίας, Λεωνίδα μου, στις 9 το πρωί. Κουράγιο και υπομονή, παιδιά. Κουράγιο και υπομονή. Κάνετε, εδώ είμαστε. Λίγο θα είναι και ο Λουκάς Στεφανόπουλος εδώ να σας τα πει όλα τα ωραία, όπως μόνο εκείνος ξέρει. Να κάνετε μια ωραία μουσική ανάσα, κύριε Παδάκη, στο κλίμα της δεκαετίας του 80 του 90. Έχετε κάτι υπόψη σας?
1: Ναι, ναι.
0: Έχετε κάτι υπόψη σας? Ο λόγος, μάλλον όχι ο λόγος, το έργο στον κύριο Παπαδάκη.

We take Manhattan. Μας τα έλεγε χτες εδώ ο διοικητής στοχείας, έβγαλε και ανακοίνωση πριν από λίγο Δήμος Πειραιά. Κυκλοφορικές ρυθμίσεις στην πόλη την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω διεξαγωγής του ποδηλατικού γύρου της ΔΕΗ του Ρομπελάς 2026. Λοιπόν, έχουμε και λέμε συγκεκριμένα σύμφωνα με την τροχία Πειραιά, σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας ξεκινάει από τις 6 το πρωί και αφορά τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Πλατεία Κανάρι, Εκτίμου Τσοπούλου, Λεωφόρος Παναστασίου στην Καστέλα. Οδό Τζαβέλα και νέα παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος με κατεύθυνση προς Γλυφάδα. Η διαδρομή του αγώνα ξεκινά από τη συμβολή των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Ακτίσμου Τσοπούλου ρεύμα καθόδου και συνεχίζει κατά μήκος της δεξιάς διαδρομής μέσω των παραπάνω οδών. Λοιπόν, για τις ανάγκες της διοργάνωσης, προσέξτε φίλοι και φίλες Πειραιώτες και Πειραιώτισσες. Οι θέσεις στάθμευσης κατά μήκος των παραπάνω οδών θα πρέπει να παραμείνουν ελεύθερες. Από το βράδυ της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026 απαγορεύεται η στάθμευση στους προαναφερθέντες δρόμους. Οχήματα που θα παραμείνουν σταθμευμένα θα απομακρύνονται με γερανό. Ως χώρο στάθμευσης και υποστήριξης της διοργάνωσης του ποδηλατικού γύρου ορίζεται η πλατεία Ρολογίου στο Πασαλιμάνι. Ξέρετε και συγκεκριμένα το τρίγωνο που σχηματίζεται από τους οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Ακτής Μητσοπούλου και Μπουμπουλίνας. Αυτές λοιπόν είναι οι οδικές, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Την Κυριακή θα σχεδόν την Παρασκευή. Εμείς εδώ θα είμαστε τις πούμε, και τις επόμενες ημέρες. Ακόμα Τρίτη είναι βέβαια. Μέχρι την Παρασκευή έχουμε χρόνο. Απλώς τώρα βγήκε η ανακοίνωση του Δήμου. Εγώ τη διαβάζω. Την έχετε υπόψη σας και θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες. Remember

Και μέσα σε όλα έχουμε και τις εργασίες που γίνονται στο μετρό για την αναβάθμιση του συστήματος, εγκατάσταση δικτύου 5G που θα γίνει εκεί, θα αντικατασταθούν και σιδηροτροχές, θα έχουμε και Wi-Fi μέσα στο μετρό λοιπόν. Αλλά από σήμερα έως και 5 του μήνα, έως και τις 21 του μήνα, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης με ταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθιερωμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Αττική όμως θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1, τον ηλεκτρικό δηλαδή, Κηφισιά Πειραιάς, Πειραιάς Κηφισιά. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολης Επόλια και Ομόνια Ελληνικό. Από Τρίτη 5 του μήνα έως και Πέμπτη 21 του μήνα. Είμαι ο Κωνσταντίνου και Ελένης λοιπόν. Να ξέρετε λοιπόν θα υπάρχουν αυτές οι αλλαγές και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και... Όχι, δεν είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι τροποποιήσεις δρομολογίων τώρα. Αφηρημένα στο έπαντι βλέπω φωτογραφίες από τον Κηφισό τώρα εδώ μπροστά μου που έχουν βάσει στα site διάφοροι οδηγοί εδώ εγκλωβισμένοι στην κυριολεξία, στην κόλαση αυτή του Κηφισού. Υπομονή και κουράγιο θέλουν οι άνθρωποι, τι άλλο, υπομονή και κουράγιο, τίποτα άλλο. Αυτά για την κίνηση στους δρόμους, μιλάμε το αδιαχώρητο σήμερα. Χωρίς και μετρό το βράδυ θα κλείνει 2 ώρες νωρίτερα, 2,5 ώρες νωρίτερα, 10 παρα 20, η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο. Όσοι χρησιμοποιούν δηλαδή τη συγκεκριμένη γραμμή. Αντίθετα, ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός, επαναλαμβάνω, για τη γραμμή 1, δηλαδή για τον ηλεκτρικό. Όσοι χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό Πειραιάς Κηφισιά ή Κηφισιά Πειραιάς, δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτά.

0: Και μέσα σε όλα είχαμε και κοτόπουλα με σαλμονέλα και παπαδάκι. Σαλμονέλα σε κοτόπουλα από Βραζιλία. Και να στους ελέγχους, λένε οι γεωτεχνικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε κατεψυγμένα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στη χώρα μας, εντόπισαν ότι το συντριπτικό ποσοστό 80% των εισαγόμενων κοτόπουλων ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Έλα ρε φίλε. Αυτά εισήχθησαν μέσω της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μερκοσούρ. Δεν εφαρμόζουν, διότι τα κράτη Μερκοσούρ, λένε οι γεωτεχνικοί, δεν εφαρμόζουν τέτοια αυστηρά πρότυπα ασφαλείας των φύρμων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα των εισαγωμένων προϊόντων. Και υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια των ελεγχνικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όταν η έλεγχη είναι δειγματοληπτική και η συμφωνία εφαρμόζεται πλήρως. Ευτυχώς τα εντοπίσαμε, τα γυρίσαμε πίσω. Και σήμερα βέβαια είναι μια. Σήμερα βέβαια είναι μια μέρα που όλοι ο φίλαθλος κόσμος, όχι μόνο του Πειραιά, όλη της Ελλάδας, έχει στραμμένα τα μάτια του στο πριγκιπάτο του Μονακό, έτσι ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει το 3-0, κάνοντας περήφανο όχι μόνο τον Πειραιά, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα, και να γίνει η πρώτη ομάδα που θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, που θα γίνει σε τρία Σαββατοκύριακα.
1: Τι έγινε, Γιώργο?
0: Εδώ είμαστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς.
1: Τι κάνουμε?
0: Περιμένουμε.
1: Περιμένεις τι?
0: Το 3-0.
1: Κάτσε, περίμενα τώρα λίγο.
0: Ναι, ναι. Και πολύ περιμένω. Εγώ δεν έχω πτώ. Αισθάνομαι σιγουριά. Νομίζω ότι έχει κουμπί τελείωση.
1: Υπολογιστές. Είδες, πετάει κάτι παράθυρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχω σημαντικό θεματάκι για το ξεκίνημα.
0: Εντάξει.
1: Τώρα για τα Ολυμπιακός, Μονακό, το Παναθηναϊκός, παίζει αύριο με τη Βαλένθια και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο πολύ έχουν αναλυθεί. Έχουν.
0: Καλά, σε πειράζει που εκφράζω την ελπίδα μου να τελειώσουμε σήμερα.
1: Όμως, επειδή ξέρεις, ο κόσμος, ως κόσμος, όλοι μας έχουμε μία τάση να γκρινιάζουμε ότι δεν ενημερωνόμαστε, δεν ξέρουμε τις κυκλοφοριακές συνηθίσεις.
0: Τάπα.
1: Τάπες, το... ναι. Α, για την Κυριακή, τις έχεις τις ρυθμίσεις.
0: Φυσικά, αφού έχει και ανακοίνωση του Δήμου.
1: Α, εντάξει.
0: Και πήγα, κύριε Παπαδάκη, δεν μιλάτε.
1: Δεν άκουγα, Γιώργο μου. Δεν άκουγα, Γιώργο μου. Δεν άκουγα.
2: Το είπε και τους δρόμους που ήταν κλειστοί.
1: Εντάξει, δεν άκουγα.
0: Τα είπε και χθες και ο
1: διοικητής, ναι. Απλά επειδή, ναι, ότι ενημερωθήκαμε προλίγου.
0: Ναι, ναι, μου έρχεται εμένα αμέσως.
1: Και εμένα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Την ίδια πηγή έχουμε.
0: Βεβαίως. Ναι. Εδώ είσαι. Εδώ. Τα πω όλα. Εδώ, ναι.
1: Οπότε ξέρεις, οπότε οι ακροατές σου είναι ενημερωμένοι. Όσοι δεν τα έχουν ακούσει, τα ακούσαν και το μεσημέρι. Ωραία, πάμε.
0: Ναι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τα είπα όλα.
1: Εντάξει, δεν είναι. Έχω ξεχάσει ότι έχουμε τα κινητά και έρχονται τα ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάντως θα είναι σπουδαία διοργάνωση.
0: Πολύ καλή θα είναι διοργάνωση, βεβαίως.
1: Έχω δει, ξέρεις, επειδή έχουμε επικοινωνία και με ο Ντόνις Κερίκος, άλλος είναι και φίλος που είναι και στο γραφείο τύπου του Υπουργείου και ένας εκ των ανθρώπων που τρέχουν επικοινωνιακά τον γύρο της Ελλάδας, όπως και η Χριστίνα η Αμερικάνο. Ξέρεις, μας τροφοδοτούν συνεχώς.
0: Ξέρεις ποιο είναι η κόρη, Χριστίνα?
1: Πώς ξέρω, του Γιώργου του Αμερικάνου.
0: Δεν μας αγαπάει.
1: Είναι καταπληκτικό παιδί,
0: είναι πολύ καλό παιδί,
1: δημοσιογράφος.
0: Αλλά
1: είναι ΑΕΚ. Ο άντρας της τι είναι?
0: Δικός μου συνάδελφος.
1: Ολυμπιακάρα.
0: Ξέρω.
1: Τα ξέρεις, λοιπόν.
0: Ξέρω, σου λέω.
1: Το εντυπωσιακό ποιο είναι. Το τελευταίο email που έλαβα από τη Χριστίνα ήταν στις 3 παρατέταρτο τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για κάτι διαπιστεύσεις που χρειαζόμαστε, ξέρεις, για την Κυριακή και όλα τα υπόλοιπα. 3 παρατέταρτο. 6 και 5 της απάντησα. Εντυπωσιακό.
0: Προενώσεις.
1: Πάντα. Η δικιά μας η δουλειά είναι να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση.
0: Alert που λένε.
1: Alert. Λοιπόν, πάει για σκούπα απόψε ο Ολυμπιακός. Μάλλον έχει πάει να σκουπεί στη Μονακό. Έχει φύγει από χθες και βρίσκεται στο Μοντε Κάρλο Ολυμπιακό, στο κοσμοπολιτικό Μοντε Κάρλο. Το οποίο παρεπιπτόντως, αν εξαιρέσει κανείς δύο-τρία σημεία, ο Πειραιάς είμαστε
0: πανότεροι
1: από άποψη. Όλη η παραλιακή μας ριβιέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, περισσότερο θεωρώ ότι αξίζει να πάει κάποιος, ξέρω εγώ, στο Μασαλία, να πάει στη Νίκαια της Γαλλίας, να πάει προς αυτά τα μέρη από στο Μοντε Κάρλο. Δηλαδή, το μόνο που αξίζει να πας έξω από κανένα ξενοδοχείο, να δεις τα αυτοκίνητα, τις μοντέλες, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Άντε και να πας να δεις, ξέρω εγώ, και
0: τον Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό, το ποδοσφαιρικό του γήπεδο, το οποίο είναι περιψωμένο πάνω σε ένα εμπορικό κέντρο. Έχουν ένα κλειστό χαμηλοτάβανο, το οποίο σχολιάστηκε και χθες από τον Γιώργο Μπαρτσόκα. Αλλά όπως για να το κάνουμε, Γιώργο, η Μονακό δεν μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επιστρέψει με το εισιτήριο της πρόκρισης.
0: Σήμερα, έτσι.
1: Ναι. Σήμερα θα το πάρει το ειστήριο της πρόκρισης. Γιατί και να θέλει Μονακό δεν έχει πλέον το ρόστερ. Με 8 παίκτες πάει. Δηλαδή εκτός ο Ντιαλό, χάνει όλη τη χρονιά. Όπως και ο Μίροτιτς.
0: Δεν έχει υποδομία να πάρει κανένα παίκτη.
1: Ποιο να πάρει. Εκτός αν θες να τους δανείσουμε εμείς. Αυτούς που μένουν εκτός αποστολής. Τι να σου πω. Λοιπόν, ως εκ τούτου ο Ολυμπιακός που είναι και πολύ καλή ομάδα, δεν θα έχει προβλήματα ο σοβαρός Ολυμπιακός να πάρει από όπου το εισιτήριο πρόκρισης για το Final Four της Αθήνας. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός προηγείται 2-0. Η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες. Ενδεχομένως να είναι η πιο γρήγορη προκρίση στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Αν, ας πούμε, η Ρεάλ νωρίτερα σε 7 η ώρα είναι το Χάπουελ Ρεάλ στη Σόφια, κάνει και αυτή τη νίκη απέναντι στην ομάδα του Ιτούδη. Και αύριο βεβαίως η Φενέρ επικρατεί στη Ζαλγκύρης, στο Ζαλγκύριο Αρίνα, και ο Παναθηναϊκός στο ΆΚΑ νικεί στη Βαλένθια. Δηλαδή μπορεί από μεθαύριο να είναι ολοκληρωμένο το παζ των ομάδων.
0: Τι θέλουμε τη Φενέρ εμείς στον ημιτελικό?
1: Μωρέ Γιώργο, εγώ μπαίνω πάντα στο μυαλό, ξέρεις, των προπονητών των ομάδων για τις οποίες μου κάνετε ερωτήσεις. Αν ρωτήσει τον Γιώργο Μπαρτζόκα, θα σου απαντήσει οι άλλοι θέλουν τον Ολυμπιακό. Αντίπαλο.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θα είναι δυνατό ζευγάρι του Ολυμπιακού σε Φενέρμπαχτσε. Πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες.
0: Και οι άλλοι είναι δύσκολοι.
1: Όλες οι ομάδες είναι δύσκολες. Θες να σου πω κάτι, Γιώργο. Αν δεις, απευθύνουμε τώρα, επειδή μας ακούει και ο φίλος τώρα που οδηγεί, ο άλλος ο φίλος που πίνει καφέ, απευθύνουμε σε σένα. Είναι, δηλαδή δεν μπορούσε να ήταν απευθυνθώ στον οποιοδήποτε ακροατή της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Όρισε.
0: Και εγώ φίλαθλος.
1: Ξέρεις κάτι, Γιώργο, φίλες και φίλοι. Αν ψάξουμε τώρα, μπούμε στην ιστοσελίδα της Euroleague, στο euroleague.net και δούμε τις ομάδες οι οποίες δεν έχουν μπει στα playoffs. Οι ομάδες οι οποίες δεν κατάφεραν να μπουν ούτε καν στα play-in, θα δούμε ότι είναι ομαδάρες.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δηλαδή έχει ανέβει τόσο πολύ το επίπεδο που όπως και να το κάνουμε. Εντάξει, δεν υπάρχουν επιθυμητοί ή ανεπιθυμητοί αντίπαλοι. Σίγουρα ο Ολυμπιακός παίρνοντας την πρώτη θέση, πάντα ο πρώτος, έχει τις πιο ευνοϊκούς, τους καλύτερα έτσι, θεωρητικά αντιπάλους. Και έπεσε τώρα και στην περίπτωση της Μονακό που είναι αποδικατισμένη για χίλιους δύο λόγους. Επίσης, 7 η ώρα. Έχει τελικό Handball Premier και εδώ με ερυθρόλευκο ενδιαφέρον. ΑΕΚ Ολυμπιακός, το Καματερό. Ζωντανά από την ΕΡΤ2 Sport. Η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει break, έχει νικήσει στο κλεισό της Ηλιούπολης στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος πάει να ξαναπάρει το πλεονέκτημα της έδρας. Λίγο νωρίτερα στις 3 η εθνική μας ομάδα απόλυτων γυναικών παίζει με την Αυστραλία. Χθες τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη επικράτησαν τη Ουγγαρία με 14-9. Χρειάζονται ουσιαστικά νίκη σήμερα και αύριο στις 5 παρατέταρτο με την Ιαπωνία για να βρεθούν, όπως και η εθνική μας ομάδα πόλο των αδρών τον Ιούλιο στην Αυστραλία για την τελική φάση του World Cup, το οποίο είχαν κατακτήσει πριν από μερικούς μήνες. Και σήμερα το βράδυ, συγκεκριμένα απόψε στις 10, Άρσενα Ατλέτικο Μαδρίτης. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Θεωρώ ότι δεν θα είναι τόσο κλειστό όσο ήταν το μάτς στο Μετροπολιτάνο. Το Μετροπολιτάνο, να θυμίσω ότι θα είναι η έδρα του Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Arsenal Ατλέτικο, αύριο βέβαια είναι η ματσάρα. Το Bayern Paris Saint-Germain, 5-4 θυμίζω ότι έχει πάρει τον πρώτο ημιτελικό η ομάδα του Παρισιού. Η Arsenal, η οποία χθες έκανε προετοιμασία παραδείγματος χάρη για το απόψινό μάτς, και αργά το βράδυ από το Liverpool ήρθαν και τα χαραμόσυνα μαντάτα, γιατί η City δεν κατάφερε να νικήσει την Everton. 3-3, προηγήθηκε 3-1 η Everton. Το γκολ, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο ήταν στο 21ο λεπτό, στο 82. Όσοι είδαν το μάτς θα ήταν να αδειάζει το σημείο που ήταν τοποθετημένοι οι οπαδοί των πολιτών. Και με το που γίνεται το 3-2 στο 83, άρχισαν και επέστρεψαν. Και είδαν στο 7ο λεπτό το καθυστερήσεων τον Ντοκού να πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ στην αναμέτρηση και να κάνει το 3-3. Αλλά και όταν μιλάμε για μεγάλες ομάδες και ιστορικές ομάδες, τι έκανε χθες η Νότιχαμ μέσα στο Stamford Bridge? Προηγήθηκε 3-0 της Chelsea. 3-1 ουσιαστικά εξασφάλισε την παρουσία της και του χρόνου στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου και σίγουρα σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Η Νότιχαμ Φόρεστ, παρουσία μάλιστα και του Βαγγέλη Μαρινάκη, ήταν μαζί με τον Σοκράτη Κομινάκη.
0: Ναι, την είδα φωτογραφία.
1: Ήταν στο Stamford Bridge. Χθες στη Volley League των ανδρών Ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα στη σειρά των τελικών, έκανε το 2-1, επικρατώντας ένα καταπληκτικό μάτς στο tie break επί του ΠΑΟΚ. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός 1-0 με 25-22. Πήρε τα αμέσως επόμενα δύο σετ του ΠΑΟΚ 25-21 και 25-22. Ισοφαρίζει με 25-18 η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου και πήρε και το tie break με 16-14. Πολλά περισσότερα και πιο αναλυτικά το μεσημεράκι, 2,5 ώρα εδώ στους 94, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.
0: Με Λουκά Θεφανόπουλο, Βαγγέλη Χατζηκωνσταντή,
1: Μιχάλη Κατσαφάδο, Νίκο Σιφάκη.
0: Νίκο Σιφάκη, χαμός θα γίνει εδώ πέρα, παιδιά εδώ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Θα πούμε αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι, τα πάμε τώρα, πάμε. Και Παπαδάκη, αύριο πάλι. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό απόψε να πούμε.

0: 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στην Ιορδανία μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αύριο θα συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί στο Αμπου Ντάμπι με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η Εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα χτυπάει Τεχεράνη. Ο Τραμπ απείλησε το Ιράν ότι θα το εξαφανίσει από προσώπου γης εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία στα στενά. Η επιχείρηση Ελευθερία θα πρέπει να μετονομαστεί σε επιχείρηση Αδιέξοδο, τόνισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Σταθερά πάνω από τα 113 δολάρια το βαρέλι κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ιστορική σημασία ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη 1 το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια. Νομοθετική ρύθμιση για τα ηλεκτρικά πατίνια, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα καθιερώσουμε πεζόδρομους, δήλωσε στο Μέγκα. Ένας Έλληνας ανάμεσα στους επιβάτες του κουρασγερόπλοιου που παραμένει στα νυχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε καραντίνα μετά το θάνατο τριών ατόμων από Χανταϊό. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτριοι έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα, κόσμε πανέμορφε και ηλιόλουστε. 5 Πέμπτου. Δύο πεντάρια, μου αρέσει αυτός ο αριθμός. 2026, εντάξει, εκεί πέρα βγαίνει ένα δεκάρι. Και εκεί 10. Α, ωραία, έχουμε δύο δεκάρια στην ημερομηνία μας. Καλημέρα, όλη μέρα με πιάσαν τα αριθμητικά μου και αριθμολογικά μου, πώς λέγονται τέλος πάντων αυτά. Καναλί 1, 90,4. Η αγαπημένη σας συνήθεια μόλις ξεκίνησε. 10 η ώρα και πρώτα 7 λεπτά μέχρι και τις 11. Παρά 2, παρά 3, παρά 5. Στο μικρόφωνο Κάτια Ταραμπάνκο και στις μουσικές επιλογές, παρέα με Αλκίνο Σιφνιό και Κατερίνα Ακοκαλίδου στον ήχο. Relax, don't do it. Ξεκινάμε με έτσι λίγο up τη διάθεση. Τετάρτη σήμερα, όχι, Τρίτη σήμερα, προτρέχω. Μια όμορφη Τρίτη με κίνηση... Στο Κηφισό κίνηση, στην Αττική Οδό κίνηση, στο ύψος των Βρυλισσίων, στο Γέρακα εκεί πέρα και στη Λυκόβρηση, στο Κηφισό από το Αιγάλεο μέχρι και την Αττική Οδό. Η Κηφισία τμηματικά έχει τα θέματα της, σε καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η Μεσογείον. Το κέντρο, αχ, αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων είναι κατακόκκινο. Ναι, είναι. Συνεχίζοντας με λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάρι και κάτω έχει κάποια θεματάκια. Το ίδιο έχουμε και στο Κηφισό από τον Πειραιά μέχρι και τον Ρέντι, στο ρεύμα προς Πειραιά. Ο Πειραιάς παρόλα αυτά σε καλή κατάσταση. Συνεχίζοντας τα παραλιακά, οι Βουλιαγμένης σε μια χαρά, το ίδιο και η παραλιακή, οπότε επικεντρωνόμαστε ως επιτοπλίστων στο απτμήμα της Αθήνας μας, στο Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων. Παρ' όλα αυτά θα κυλήσει. Τι να κάνουμε, βάζουμε λίγο τους δέκτες μας λίγο πιο πάνω και απολαμβάνουμε αυτή την υπέροχη μέρα.

Μία ευχάριστη είδηση που βρήκα και διάβασα μόλις τώρα πρόκειται για τον Βίκτορα Γιαννικόπουλο, το παιδί θαύμα της NASA που παίζει στα δάχτυλα την κβαντική φυσική, παιδιά, και μιλάμε για ένα 15χρονο επιστήμονα που φιλοξένησε σήμερα, τέλος πάντων, η εκπομπή Άξιον, όπου εκεί θα βρείτε και όλη την συνέντευξη, και άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Ο Βίκτορας από πολύ μικρός, λοιπόν, κατάλαβε την αγάπη του για τις θετικές επιστήμες και συμμετείχε σε πολλούς διαγωνισμούς ήδη από ηλικία 13 ετών, τους οποίους κέρδισε αποσπώντας αναγνώριση. Στην αρχή της συνέντευξης στο Άξιον 24, όταν κλήθηκε από τον δημοσιογράφο Ντόρα Κουτροκόη να εξηγήσει τι είναι η κβαντική φυσική, που είναι και το αντικείμενό του, εκείνος λέει: ένας τομέας της φυσικής είναι η κβαντική, που ασχολείται με τον μικρό κόσμο, δηλαδή τα άτομα, τα σωματίδια, και όχι με τα καθημερινά πράγματα που ασχολείται η φυσική, λέει ο ίδιος, και συμπληρώνει: έτσι ασχολήθηκα και εγώ με αυτήν την εργασία στο Βαλκανικό Σχολείο, και πρόκειται στην ουσία για μια αποστολή μαζί με την NASA, την οποία σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε μέχρι το περίπου το 2035. Παιδιά, δεν μπορώ να. Δεν την έχω δει, διαβάζω τώρα μαζί σας. Δεν έχω δει τη συνέντευξη, αλλά θα τη δω σαφώς σίγουρα μετά. Προκειμένου να δω ένα παιδί με ένα όμορφο πολύ έτσι παιδάκι, το οποίο λένε ότι είναι 15 χρόνια, στη φωτογραφία φαίνεται 10. Δηλαδή είναι πολύ έτσι παιδί. Και μιλάει με λέξεις όπως υλοποιήσουμε μέχρι το 2035 και κβαντική. Δηλαδή, Jesus, μπράβο στους γονείς του. Μπράβο και σε αυτό, σαφώς. Μπράβο και στους γονείς του. Για τη συνεργασία με την NASA, λοιπόν, αναφέρει: είχα καταθέσει την ιδέα και την δέχτηκαν, και έτσι είμαστε σε επικοινωνία για την υλοποίηση αυτής της ιδέας. Ερωτηθείς για το τι σχεδιάζει, περιέγραψε με αφοπλιστική απλότητα αλλά και με απόλυτη επιστημονική επάρκεια. Είναι μια αποστολή συνέχεια των αποστολών Voyager, με πολύ καλύτερη τεχνολογία, με σκοπό να φτάσουμε την περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager, που ονομάζεται διαστρικός χώρος. Και έτσι να καταφέρουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Οι γονείς μου, συνεχίζει, ήταν εκεί να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα, σαφώς. Σαφώς θα πω εγώ, γιατί δηλαδή αν έχεις τέτοιο παιδί, δηλαδή είναι το λιγότερο που μπορείς να κάνεις, νομίζω. Ο Βίκτορας, λοιπόν, μίλησε με λόγια αγάπης και για τους γονείς τους, στους οποίους, όπως είπε, χρωστάει με ό,τι ασχολείται. Το ότι ασχολείται με αυτά τα θέματα. Μου διάβαζαν, λέει, από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια, και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και στα εύκολα. Όσον αφορά. Jesus, δηλαδή, πόση ωριμότητα πρέπει να διακατέχει αυτό το μυαλό για να μιλάει, να ξεχωρίζει τα δύσκολα και τα. Δεν ξέρω, παιδιά, ίσως με ακούτε τόσο συνεπαρμένοι με αυτή την είδηση, γιατί παρακολουθώντας και συζητώντας με το περισσότερο περιγυρό μου για τα νέα παιδιά και για τη νέα γενιά, βλέποντάς τα λίγο και έξω στους δρόμους, στις πλατείες, ξέρεις, αυτό το παιδάκι είναι ένα στα χίλια, ένα και παραπάνω, μου κάνει νόημα, Κατερίνα, δηλαδή, και είναι λίγο κάπως έτσι λίγο θλιβερό το γεγονός ότι τα νέα παιδιά, όσο επί το πλείστον, είναι experts στο πώς να ανεβάζουν TikTok βίντεο και πώς να λένε ανάποδα στίχους, ξέρω εγώ, από sneak ή από οτιδήποτε άλλο. Χωρίς να θέλω να είμαι προσβλητική σε οποιονδήποτε καλλιτέχνη, παρόλα αυτά εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποιο φίλτρο παντού. Anyway, βαθιά συζήτηση, θα παραμείνω επικεντρωμένη στα ευχάριστα στον Βίκτορα, λοιπόν. Ο οποίος, όσον αφορά τη διαφορετική καθημερινότητά του σε σχέση με τους συνομήλικούς του, λοιπόν, είπε ότι όταν γυρνάει από το σχολείο και αφού τελειώσει τις υποχρεώσεις του, αφιερώνει χρόνο και στην παρουσίαση που έχει ετοιμάσει αλλά και στην εργασία που έχει με την NASA. Είχα άγχος στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι ήταν αυτό που μου ταιριάζει, και όταν είσαι πιο χαλαρός, τότε τα πράγματα κυλάνε πιο εύκολα. Φιλάω, εγώ αυτό το συνειδητοποίησα, είσαστε 25, μου ξέρω εγώ. Ότι δεν χρειάζεται να αγωνόμαστε, γιατί μη σου πω, το συνειδητοποίησα από πιο πριν, αλλά το εφάρμοσα τώρα. Και το παιδί έχει λεπτά 15 χρόνια αυτή τη ζωή του, δηλαδή συγχαρητήρια. Θα συνεχίσω γιατί έχει ενδιαφέρον, δύο part έχουν μείνει ούτως ή άλλως. Τα όνειρα, λοιπόν. Θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, με την αστροφυσική, για να καταφέρω να ενώσω αυτά τα δύο επαγγέλματα σε κάτι που να τα συνδυάζει, γιατί το μέλλον με τη τεχνητή νοημοσύνη είναι ο συνδυασμός αυτών των δύο.
Η Ελλάδα, αν είναι μια όμορφη αν και είναι μια όμορφη χώρα, δεν μπορείς, ο τίτλος. Η αίσθηση προκαλεί, λοιπόν, πολύ όρημη και δυστυχώς εύστοχη απάντηση του 15χρονου στην ερώτηση του δημοσιογράφου Γιώργου Γρηγοριάδη, ο Βίκτορας, στα 18 του, πού φαντάζεται τη ζωή του, εκτός ή εντός Ελλάδας. Η Ελλάδα, αν και είναι πολύ ωραία χώρα, λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορεί να προσφέρει ακαδημαϊκά αυτά που μπορούν να προσφέρουν η Αγγλία ή η Αμερική. Πρέπει η Ελλάδα να ενισχύσει την εκπαίδευση, γιατί έχουμε μείνει λίγο πίσω την ώρα που οι άλλες χώρες μπορεί να σε εξελίξουν 10 φορές περισσότερο σε σχέση με την δική μας. Βίκτορα, κάθε επιτυχία, αγόρι μου, μη σταματάς πουθενά, το μέλλον σου ανήκει, υπογράφει η αρθρογράφος Αγγελική Γιανακού, και επικροτώ και συμφωνώ. Όλο το φως, παιδί μου, να είναι πάντα μπροστά σου και να καταφέρεις ό,τι έχεις βάλει στόχο και ίσως να κάνεις τον κόσμο αυτόν ομορφότερο, και όχι ίσως, νομίζω σίγουρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, και διερωτήθηκα εγώ εχθές, είναι δύο γιορτές η Ειρήνη ή είναι σήμερα μόνο μία? Γιατί αν είναι μόνο σήμερα, γιορτάζει η κολλητή μου και δεν έχω πάρει τίποτα. Oh damn girl! 5/5, θα πάρω την κολλητή τηλέφωνο μετά. Μπορώ να την πάρω και on air. Και θα σκεφτώ. Ας ακούσουμε λίγο τι ακούμε, το έχω χάσει. Favorite game, ναι, the Cardigans, favorite game Cardigans, και επανέρχομαι.

Δεν ξέρω αν θυμάστε τις προάλλες πριν κάποιες εκπομπές που είχα αναφερθεί στον Ακίλε Πολωνάρα, έναν μπασκετμπολίστα ο οποίος συγκλονίζει η ιστορία του γιατί πέρασε αρκετές φορές και βγήκε νικητής με τη μάχη, με την κακιά ασθένεια τέλος πάντων. Και για άλλη μια φορά, το θυμάμαι που το διαβάζαμε πάλι, τέλος πάντων είχε διαγνωστεί ο άνθρωπος και διαβάζω τώρα την είδηση, σαν τελευταία έτσι ενημερωτικά νέα, έριξε τίτλους τέλους στο μπάσκετ αφού του νίκησε για άλλη μια φορά και νομίζω ίσως πρέπει ο άνθρωπος να αντιλήφθηκε ότι εκεί πέρα πρέπει να ήταν ένα πολύ πολύ στρεσογόνο περιβάλλον, κάτι το οποίο του προκαλούσε σαφώς και όλη αυτή την ασθένεια. Και άλλη μια ευχάριστη είδηση εδώ από τα ποδοσφαιρικά μας. Ο κόσμος έδωσε δυνατό παρόν στην προπόνηση για τη μάχη στην παραμονή στον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος η αλήθεια είναι στο πρωτάθλημα πήγαινε σχετικά έτσι σταθερά και κάπως λίγο τώρα στα τελευταία, ειδικά στα play-outs, βέβαια κέρδισε τι νομίζω στο προηγούμενο, δεν θυμάμαι, στην πέμπτη του αγωνιστική πια ήτανε. Είχε πάρει λίγο την κάτω βόλτα και μπράβο στους φίλαθλους έτσι που πήγανε και σταθήκαν στο πλευρό των παικτών και δώσαν το παρόν τους. Καιρό δεν σας έχω πει. Για να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καιρό. Γενικά για τις επόμενες μέρες κρατεί αυτό που είπαμε και χθες, ηλιόλουστη μας δίνει την τρίτη σήμερα και την Τετάρτη. Την Πέμπτη σας έλεγα ότι θα έχει λίγο συννεφιά, αλλά σιγά σιγά ανοίγει εδώ πέρα, έχει μισό ήλιο, μισό σύννεφο. Βέβαια λογικά μοιράστηκε στην Παρασκευή και το Σάββατο που τις έβγαζε ηλιόλουστης, αλλά it's okay. Κυριακούλα, χαρά Θεού, Δευτέρα θα είμαστε εδώ να τα ξαναπούμε. Λοιπόν, παρόλα αυτά για σήμερα. Αργό. Αλλά δεν πειράζει. Για σήμερα στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα η άνεμη βόρειο-δυτική και σταδιακά νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 11 έως και 24 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, επίσης, έτσι χθες που διάβαζα και μάζευα τις πληροφορίες μου που θα μοιραστώ σήμερα μαζί σας. Παρόλα αυτά ξέχασα να σας πω, στέλνετε το μήνυμά σας στο 65-904-904. Την καλημέρα σας, τι κάνετε, από πού είστε συντονισμένοι. Και συνεχίζω εγώ τα δικά μου. Έκλεισα χθες ραντεβού με τον παθολόγο σήμερα για να με δει μετά από ένα μήνα θεραπείας που είχα λίγο τα γκούχου μου. Και έτυχε να πετύχω Παγκόσμια ημέρα άσθηματος σήμερα και Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής υπέρτασης. Υπέρταση δεν έχουμε τύπα ξύλο, αλλά λίγο κάτι με το άσθημα εκεί προέκυψε ένα θεματάκι και πέτυχα την ημέρα και εύχομαι να το φέρει έτσι η ημέρα αυτή, να φέρει και ευχάριστα νέα, ότι όλα καλά και ξαφνικά εξαφανίστηκε το άσθημα και είσαι υγιέστατη. Σαν σήμερα, το 1908 Θεσπίζονται λοιπόν στον νόμο και υπάγονται πιο σωστά οι κινηματογραφικές ταινίες στον νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κάτι έτσι πώς το ανέλησε και το σκέφτηκα χθες. Λέω εντάξει, πάντα είχα στο νου μου τα copyrights και όταν πήγαινα σε συνεργασίες πάντα μας φέρνανε ένα χαρτί το οποίο υπογράφαμε, ας πούμε, ότι συμφωνώ, συνεννοώ και τα σχετικά, να προβληθεί η εικόνα μου με το στο τάδε μέσο, μπούρου. Και ξέρεις, εγώ η αλήθεια είναι σαν παιδί που είμαι, ξέρω, εφόσον πάω για μια δουλειά, κλαίμε, θα υπογράψω και πάμε να κάνουμε τη δουλειά τώρα. Τι, εφόσον συμφωνούμε για 2-3 πράγματα, θα κάτσω να σε κυνηγήσω μετά σε δικαστήρια και τέτοια, εκτός απρόπτου. Βέβαια, εκεί είναι που λειτουργούν αυτά τα έγγραφα στα εκτός απρόπτου, που ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου τύχουν. Οπότε σου λέει, φύλα τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Anyway, και χθες λίγο που το ανέλησα, έχει μια βαρύτητα όλη αυτή η κατάσταση και σαφώς τα copyrights έχουν και έτσι. Άμα είσαι δημιουργός καλλιτέχνης και γράψεις, ας πούμε, μια μελωδία και κάποιος πάρει τη μελωδία σου και τη ξαναπάρει και τη σαμπλάρει και τη ξανασαμπλάρει και πληρώνεσαι φόρους ζωής. Ωραίο. 1921 εκδίδεται στην Αγγλία η μικρότερη εφημερίδα στον κόσμο, η Brian Gadget, με διαστάσεις 10 επί 13 εκατοστά. Πόσα μπορεί να είναι 10 επί 13 εκατοστά? Δηλαδή, έχθες που το έτσι έκανα, καθόμουν και προσπαθούσα. Κατερίνα, πόσα είναι τα 10 πάνω κάτω εκατοστά?
λάθος. Και τα γιατί να φτιάξει μια τόσο μικρή εφημερίδα. Για ποιους. Τι όνειρο είχαν δει εκεί οι άλλοι. Για τα μυρμή. Πάντως, ναι, σαν ένα μικρό κινητό βασικά να μου πεις. Όχι, το κινητό, πόσο να είναι αυτό. Είναι 12 επί 8, 13 επί 18. Τέλος πάντων. Ναι, είχαν αυτή τη φαϊνή ιδέα. Παγωτά τρώμε. Ben & Jerry's γενικά. Ακούστηκε σαν τοποθέτηση προϊόντος, αλλά δεν είναι. Γιατί απλά το 1978 δύο παιδικοί κιόλας φίλοι, ο Ben Cohen και ο Jerry Greenfield, ιδρύουν την παγωτοβιομηχανία Ben & Jerry's στο Vermont της Αμερικής, τον ΗΠΑ. Ωραίο πάντως, ξέρεις, λογικά τα παιδάκια, οι δυο τους παιδάκια τρώγανε παγωτό non-stop μικρά και μεγαλώνοντας είπαν, ρε παιδιά, δεν βγαίνουν τα νούμερα, δεν φτιάχνουν μια παγωτοβιομηχανία. Το ακούω και σκεφτόμουν να σου πούμε καλή ώρα την Ειρηνούλα που γιορτάζει σήμερα και να θυμηθώ να τη στείλω μήνυμα και εσύ να στείλει μήνυμα στην Ειρήνη, σε όποια Ειρήνη έχει. Εκτός αν είναι πρώην, δεν στέλνουμε σε πρώην, εκτός αν έχετε καλές σχέσεις, άλλη συζήτηση αυτή. Λέω, τι θα μπορούσα να φτιάξω με την κολλητή μου, ας πούμε. Αυτή ασχολείται με νύχια, εγώ ασχολούμαι εδώ. Μέσα σήμερα και με αθλητικά. Πώς δεν μπορούσαμε να κάνουμε ένα τέτοιο κόμπο, ας πούμε. Anyway, θα συνεχίσω με τα χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο Ρίγα, τον σεναριογράφο, θεατρικό συγγραφέα, ηθοποιό, δημιουργό, καλλιτέχνη και ούτω καθεξής. Στον Αναστάσιο Πάντο, στον Έλληνα ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Αχ, χρόνια πολλά και ας είσαι μακριά. Henry Cavill, αυτός ο... Λίγο όμορφος, ασχέτως ότι δεν είναι πολύ του γούστου μου, αλλά είναι παιδιά αυτό το θαύμα της φύσης, είναι ωραίος. Είναι ωραίος ο Σούπερμαν, τέλος πάντων της μεγάλης οθόνης που κάνει εκεί υπασίες και από εδώ και από εκεί. Και στην μία και για μένα μοναδική, αν με έβαζες να επιλέξω μία καλλιτέχνηδα της εποχής μας, δύσκολο γιατί τώρα μου ήρθε και η ελπή στο κεφάλι, Αντέλ, χρόνια πολλά στην Αντέλ, σαν σήμερα γεννήθηκε λοιπόν. Αυτή η υπέροχη Αγγλίδα τραγουδίστρια. Αντέλη, ελπί. Πα, δύσκολη πίστα.

0: Νικολαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Κανάλι 1. 90,4.

Σε άλλα νέα, είχαμε το Met Gala, το οποίο νομίζω από όλες αυτές τις διοργανώσεις, Oscar, Grammys, ούτω καθεξής, είναι η αγαπημένη μου, γιατί την επόμενη μέρα βλέπουμε εντυπωσιακά φορέματα, κοστούμια, ενδυμασίες, παρουσίες, εμφανίσεις και ούτω καθεξής. Και νομίζω τώρα πέτυχα μία. Άρχιχα ξεχωρίσει εκεί 2-3 κάτι Αφροδίτες της Μήλου και τέτοια, πολύ ωραία. Νομίζω η αγαπημένη μου είδα τώρα ποια είναι αυτή η ηθοποιός, μία τέλος πάντων η Ιαπωνίδα, Ποντάρο Μουρακάμι, ναι, νομίζω σίγουρα από την Ιαπωνία. Anyway, έχει βάλει ένα φόρεμα το οποίο είναι bubbles, είναι ουσιαστικά μπες και κοντούλικο, έτσι σαν μπαλαρινέ, φαντάσου το, με φουσκαλίτσες το ύφασμα, και μάλλον έχουν φτιάξει κάπου μέσα στο φόρεμα από κάτω, ξέρω εγώ, και βγαίνουν γύρω της φουσκαλίτσες αυτές οι παιδικές που κάνουν στα τέτοια, και είναι τέλειο, είναι καταπληκτικό, είναι μια πριγκιπισούλα, δηλαδή, Κατερίνα, δείτε το. Κοίτα πόσο ωραίο είναι, θα το ανεβάσω στο Instagram, παιδιά, θα κάνω τάκ το κανάλι, ένα θα μπείτε μετά να το δείτε. Είναι τέλειο. Πω πω, πριγκιπικό. Αν θα πήγαινα ποτέ, αν ποτέ θα πήγαινα, θα φόραγα κάτι ίσως αντίστοιχο σε μαύρα, καλά, μια μαύρες μου καλύτερα, έτσι, Black Swan. τι έχουμε ζώδια, πάμε λίγο ζωδιάκια. Γιατί θέλω να τα πω λίγο γρήγορα, γιατί μετά παίζω κάτι Παόλο Νουτίνη και θέλω να παίξουν και να ακουστούν. Κριάρια, σήμερα μπορεί να νιώσετε ένταση στις σκέψεις και στον τρόπο επικοινωνίας. Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο που διαχειρίζεσαι οικονομικά ζητήματα και προσωπικές πληροφορίες. Προσπάθησε να αποφύγεις τα παιχνίδια εξουσίας και μην εμπλέκεσαι σε καταστάσεις που σε αποσυντονίζουν. Αν αξιοποιήσεις σωστά τη σκέψη και το χρόνο σου, μπορεί να καταλήξεις σε νέες ιδέες που θα βελτιώσουν τόσο τις σχέσεις όσο και τα οικονομικά σου. Τέλειο αυτό. Ταύρη, η μέρα σε καλεί να διαχειριστείς πιο βαθιά τις σκέψεις και τις ανησυχίες σου. Μπορεί να εστιάσεις έντονα σε ένα θέμα ή να αισθάνεσαι πίεση να αποδώσεις κάτι που σε κάνει πιο αμυντικό στην επικοινωνία. Μην αφήσεις την ανασφάλεια να καθορίσει τις αποφάσεις σου και αξιοποίησε την ημέρα αντίθετα, να οργανώσεις δηλαδή ένα σχέδιο δράσης και να ενισχύσεις τα σημεία όπου νιώθεις πιο ευάλωτος. Δίδυμη, σήμερα μπορεί να βρεθείς αντιμέτωπος με υπερβολικές αντιδράσεις τόσο από τους άλλους όσο και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Υπάρχει πιθανότητα να νιώσεις πίεση από σκέψεις ή καταστάσεις που δεν μπορείς εύκολα να ελέγξεις. Πρόσεξε, μην υπεραναλύεις απλά τα πάντα, καθώς αυτό μπορεί να σε εξαντλήσει. Εστίασε σε όσα μπορείς να διαχειριστείς και προσπάθησε να αξιοποιήσεις την ένταση δημιουργικά. Για να σου μιλήσω. Καρκίνη. Οι σχέσεις σου σήμερα ενδέχεται να περάσουν από δοκιμασίες, καθώς δεν αποκλείονται εντάσεις και παρεξηγήσεις. Η υπερβολική ανησυχία δεν σε βοηθά, αντίθετα σε κουράζει λίγο ψυχικά, όλους μας φαντάζομαι. Αχ, πω μου τη βότερση. Απέφυγε βιαστικές αποφάσεις, προς το τέλος της ημέρας θα μπορείς να δεις τα πράγματα πιο καθαρά και να καταλήξεις χρήσιμα συμπεράσματα. Ακούμε λίγο LP και επανέρχομαι.

Λιοντάρια, η μέρα σου δίνει την ευκαιρία να χαλαρώσεις, όμως οι σχέσεις σου ενδέχεται να δοκιμαστούν από παιχνίδια ελέγχου ή έντονες αντιδράσεις. Η επικοινωνία χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, καθώς ό,τι υποθεί μπορεί να έχει διάρκεια. Η σωστή διαχείριση των προτεραιοτήτων σου θα κάνει τη διαφορά και θα σε βοηθήσει να παραμείνεις σε σταθερή πορεία. Παρθένη, η ημέρα μπορεί να ξεκινήσει ήρεμα, όμως στη συνέχεια ενδέχεται να προκύψουν ανησυχίες που θα σε αποσυντονίσουν. Πρόσεξε να μην δίνεις μεγαλύτερη σημασία από όσο χρειάζεται στις διάφορες απόψεις. Η ψυχραιμία και η σωστή αξιολόγηση των δεδομένων θα σε βοηθήσουν να κινηθείς πιο αποτελεσματικά. Ζύγη, σήμερα ενδέχεται να έρθεις αντιμέτωπη με ζητήματα ελέγχου τόσο εσωτερικά όσο και στη σχέση σου. Η απογοήτευση από κάποιες καταστάσεις μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για αλλαγή, αρκεί να μην σε οδηγήσει σε υπερβολικές αντιδράσεις και ξεσπάσματα. Στις σχέσεις ίσως νιώσεις ανισορροπία ή απόσταση. Είναι προτιμότερο να σχεδιάσεις τα επόμενά σου βήματα παρά να πιέσεις καταστάσεις. Σκορπιοί, η μέρα σε οθεί να εμβαθύνει σε σκέψεις που αφορούν συνεργασίες και συμφωνίες. Οι αντιδράσεις των άλλων ίσως σε επηρεάσουν περισσότερο από το συνηθισμένο, αλλά μέσα από αυτό μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα τον εαυτό σου. Η εσωτερική διερεύνηση όταν γίνεται με μέτρο μπορεί να σου οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές. Τοξότες, η ενέργεια είναι αυξημένη, όμως μαζί της ενισχύεται και η τάση για υπερβολές. Οι διαφωνίες με τους άλλους είναι πιθανές, γι' αυτό κράτησε λίγο low profile. Δείξε κατανόηση και φρόντισε να προστατεύσεις τον εαυτό σου από την περιττή ένταση. Και σύντομα θα μπορείς να δεις τα πράγματα πιο καθαρά και να μετατρέψεις τις δυσκολίες σε ευκαιρίες για βελτίωση. Εγώκερη, η ημέρα φέρνει έντονη πνευματική δραστηριότητα. Παράλληλα χρειάζεται να αποφύγεις την υπερανάλυση που σε απομακρύνει από την ουσία. Στα συναισθηματικά μια μικρή αλλαγή στάσης μπορεί να βελτιώσει το κλίμα. Και overall δώσε χρόνο και χώρο στις καταστάσεις να εξελιχθούν και κράτησε την ενέργειά σου για όσα έχουν πραγματική αξία. Υδροχόη, σήμερα μπορεί να δεις μικρά προβλήματα να παίρνουν μεγαλύτερες διαστάσεις από ό,τι αξίζουν. Η διάθεσή σου επηρεάζεται εύκολα από απογοητεύσεις τη στιγμή, γι' αυτό κράτα αποστάσεις. Επικοινωνιακά υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παρεξηγήσεων, οπότε προσπάθησε να αποφύγεις και εσύ τις βιαστικές αντιδράσεις και υπομονή γενικά θα σε βοηθήσει να διαχειριστείς καλύτερα την ημέρα. Κλείνοντας με τους ηχθείς, η ημέρα θα ξεκινήσει και ξεκινά με διάθεση εξέλιξης, όμως την πορεία μπορεί να προκύψουν εντάσεις που θα επηρεάσουν τη σκέψη σου. You stick to the plan for me. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσεις την πηγή αυτών των συναισθημάτων, άγχου ή ενοχής και να μην τα αφήσεις να σε επηρεάσουν αρνητικά. Η υπερφόρτωση πληροφοριών μπορεί να σε κουράσει, γι' αυτό κρατά μόνο όσα έχουν πραγματική αξία. Και με σωστή διαχείριση μπορείς να επαναφέρεις την ηρεμία σου και να δεις τα πράγματα πιο καθαρά.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Παύλο. Καλημέρα όλη μέρα. Σου εύχομαι το ίδιο. Να έχεις και εσύ μια όμορφη ημερούλα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πω λίγο πάλι για κίνηση πριν παραδώσω σκυτάλες σε Άννα Ζαντίδο για τον ημερωτικό σας δελτίο και Κατερίνα και Μαρία στο καλύτερα οι δυο μας. Καλύτερα τα πράγματα. Η Αττική οδός καθάρισε. Ο Κηφισός έχει τα θεματάκια του. Πού! Καλέ! Τα θεματάκια του ακόμα, ήμαρτο μου. Το οποίο θα τα αντιμετωπίσω κι εγώ τώρα σε λιγάκι που θα φύγω, γιατί προς τα εκεί πάω για άλλη μια φορά. Καταπληκτικά, έτοιμη είμαι. Η Κηφισίας Μεσογείων και αυτή σε καλύτερη μοίρα. Άνοιξε και λίγο το κέντρο. Ναι, παιδιά, εδώ μια ωρίτσα περνάει, ανοίγουν όλοι οι δρόμοι και είμαστε πανέτοιμοι να δράξουμε οτιδήποτε έχουμε κανονίσει για αυτή την ημέρα.

Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τα παιδιά στο στούντιο, τον Αλκίνο και την Κατερίνα, και σχολιάζουμε το Met Gala. Και αυτό που έχω παρατηρήσει βλέποντας, ας πούμε, τα αποσπάσματα από Kim Kardashian, Kendall, Beyoncé, Madonna εδώ πέρα, που Παναγία μου. Και βλέπω λίγο τα πρόσωπά τους, το πόσο σφιγμένοι είναι. Ξέρεις ότι μερικοί δεν μπορούν απλά, φαίνεται, δεν μπορούν να ανασάνουν, όχι μόνο να περπατήσουν. Δεν μπορούν να ανασάνουν και απλά, ξέρεις, ανοιγοκλίνουν τα ματάκια τους, σφινωμένοι σε ένα πολύ πολύ μικρό κορσέ ή ένα πολύ πολύ στενό φόρεμα. Παρ' όλα αυτά δεν πάβει να είναι εντυπωσιακό. Αν ευκαιρίσετε και έχετε λίγο χρόνο, έτσι ρίξτε μια ματιά. Αναπαραστάσεις από... καλώς το πρόεδρο. Αναπαραστάσεις από έργα τέχνης είναι το κόνσεπτ ουσιαστικά. Οπότε νομίζω έχει ένα έτσι και ιστορικό, να το πούμε, υπόβαθρο. Διαβάζεις και κάτι, ας πούμε, ιστορικά και μαθαίνεις κάτι καινούριο. Λοιπόν, να ενημερώσω ότι αύριο μεθαύριο και παραμεθαύριο, βασικά θα βάλω λίγο μουσική, να φωνάξω το πρόεδρο να μου δώσει το OK εδώ μπροστά σας. Επανέρχομαι.

0: Πρόεδρε, συγγνώμη, αυτό είναι δικό μου.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αύριο μέχρι το ευχαριστώ πολύ.
1: Να τη χαίρεσαι πολύ χρόνια, αλλά οι μέρες οι επόμενες είναι πολύ σημαντικές για το κανάλι μας.
0: Για το σαν σήμερα, δηλαδή θα χάσω κάτι σημαντικό σαν σήμερα.
1: Δεν ξέρω. Κοίτα, εγώ δεν έχω πρόβλημα, αλλά προδίδεις στους ακροατές σου.
0: Οι ακροατές μου χάσουμε. Είναι πάντα δίπλα μου.
1: Δεν
0: και
1: το
0: στα
1: βλέπω
0: social.
1: Αυτό. Εντάξει. Δεν ξέρω, εγώ θα έλεγα όχι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Που δεν θυμάμαι και κάτι.
0: Μια ζωή έχουμε. Μια ζωή την έχουμε, πρόεδρε. Σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Άμα δεν θυμάσαι, Δευτέρα. Έχω το ελεύθερο να τα ξαναπώ με τους φίλους μου, τους ακροατές, τη Δευτέρα.
1: Όχι.
0: Είναι και 56.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Μας έχει στείλει ο κύριος Φίτρας να αποχωρούμε από το στούντιο 5 λεπτά πριν. Για να
1: ραντεβού αύριο.
0: Εγώ θα πω φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
1: Από πότε μου πες?
0: Από αύριο μέχρι το Σάββατο. Εντάξει, παίζει. Παιδιά, φιλάκια πάρα πολλά. Κάτι ταραμπάνκο στο μικρόφωνο και σήμερα. Για το αύριο θα δούμε. Η νεκροψία θα το δείξει. Λογικά δεν θα δουλεύω πια εδώ πέρα. Το είπαμε γενικά. Αλκίνος Συφνιός στον ήχο, παρέα με την Κατερίνα Κοκαλίδου. Φιλιά πολλά σε όλους. Να έχετε μια όμορφη Τρίτη. Και δεν ξέρω. Θα δούμε. Τα λέμε αύριο. Δεν τα λέμε. Θα δείξει. Προς το παρόν, τα πάμε.

κανάλι 1. 90,4.

0: Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο η Άννα Ζανδίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ενδιάμεση στάση Μητσοτάκη στο Αμπουντάμπι, καθοδόν προς το Αμάν για την αυριανή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα η συνάντηση με το Σεϊχι Μοχάμεντ. Στα πρόθυρα κατάρρευσης η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Ιρανικά ταχύπλοα στο Ορμούζ έπληξαν οι ΗΠΑ. Πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα χτυπά η Τεχεράνη. Ιστορική σημασία ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη μία το μεσημέρι σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Νέα δόνηση 4,2 ρίχτερ νωρίτερα στο Λασίθι, στο θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Γούδουρα το επίκεντρο. Νομοθετική ρυθμίση για τη χρήση πατινιών προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα καθιερώσουμε πεζόδρομους, δήλωσε στο Μέγκα. Κυρίως γυναίκες πετροβολούσε, ενώ οδηγούσε μηχανάκι. 28χρονος Πακιστανός Δελιβεράς των Βορείων Προαστίων αναγνωρίστηκε και συνελήφθη. Διάρρηξη τύπου Ριφιφί σε μεσητικό γραφείο της Θεσσαλονίκης. Μελία σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη 300.000 ευρώ ερευνούν οι αρχές. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα σας. Καλύτερα σήμερα. Εντάξει, δεν έχουν έρθει τα κορίτσια, Κατερίνα μου. Καλύτερα με τον Ιωσή.
1: Εγώ έχω γελάσει πάρα πολύ, αλλά κάποιος άλλος δεν γελάσει.
0: Λοιπόν, συνεχίζω λοιπόν. Η μία ήρθε. Τέλος πάντων. Μαράκι, πού είσαι χωρίς εσένα, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς εσένα.
1: Πάλι πήγε. Θα πάω μέσα στο γραφείο σου και θα κάνω προσλήψεις.
0: Κάτι πήγε να κάνει πάλι το ίδιο πράγμα. Έχω Μάρτινα, τον Κοκαλίδη και τον Ιωαννίδη. Ότι πήγε να κάνει εκπομπή χωρίς τη Μαρία.
1: Ορίστε.
0: Δεν έχω το ηχητικό.
1: Σε είδαμε παρέα που έτσι κάτι στην Καρδίτσα.
0: Κατακάθαμε και μίλαγα με την Κατερίνα.
1: Μα ενημερώσαν οι κλωστοί. Ο πρόεδρος έχει κάτσει ήδη. Ναι. Αυτό εκεί πίσω.
2: Αλλά. Καλή εβδομάδα. Θα λείπω τις επόμενες ημέρες. Μην αναρωτηθείτε πού θα είμαι.
0: Πού θα είσαι. Και η προηγούμενη θα λείπει μαζί, θα πάτε.
2: Ποια είναι η προηγούμενη. Η Κάτια μου.
0: Ναι, σου.
2: Μαγάρι, θα την πάρω τηλέφωνο, θα της πω. Κάτια, πού είσαι, για πού είσαι.
0: Μαζί θα πάτε.
1: Σε έδιωξες μία-μία.
0: Εγώ.
1: Ναι.

0: Κοίτα. Το άνοιξε το τέρας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Πολύ πολύ καλή εβδομάδα να έχουμε. Τρίτη 5 Μαΐου και στα μικρόφωνα για την επόμενη μία ώρα. Κύριος
1: λίγο απ' όλα τώρα.
0: Ιωσήφ
1: λίγο
0: απ' όλα
1: τώρα. Λίγο τρίτη, το καλή εβδομάδα για χτες. Λίγο απ' όλα τώρα. Έχει πάθει σύγχυση.
0: Θα με αφήσεις να κάνω.
1: Έχει πάθει σύγχυση.
0: Ωραία. Δεν μιλάω.
1: Σκουζέ, πόσο είμαστε.
0: 32.
2: Καλημέρα σε όλους. Πάρα που θα έλεγε, εν τω μεταξύ ήξερε να τα πει και όλα τώρα. Όλα τα νόμιμα θα τα έλεγε ο λόγος του.
1: Πάμε. Πες τα μαράκι. Πες τα όλα.
2: Τι λέει τώρα και καλά
1: σου κάνει. Σε παρακαλώ. Έλα, πες. Σε παρακαλώ, δεν θα ξαναμιλήσω. Δύο πράγματα θα πω μόνο. Έλα, θα πω και
2: ανέκδοτο. Έχει φτιάξει και τρομερά τραγουδάκια σήμερα, να ξέρεις.
1: Έλα, πάμε.
0: Ανεβαστική.
1: Όχι, μαράκι, τρίτη είναι σήμερα. Έλα, πάμε, πες τα όλα από την αρχή. Πες την καλημέρα σου, έλα. Χωρίς καλημέρα, χωρίς τη. Πώς το λένε, εκπομπή, χωρίς δική σου καλημέρα δεν γίνεται, μαράκι. Έλα.
0: Όχι, δεν λέω.
1: Πες τα, σε παρακαλώ τώρα.
2: Τώρα εδώ θα κάνετε μόνο.
1: Μα τώρα εγώ σε παρακαλώ τώρα και μου παρακαλέσει. Πες τα. Έλα. Ένα, δύο, τρία, πάμε.
0: Καλημέρα.
1: Και τα υπόλοιπα. Τι μέρα είναι σήμερα, πού βρισκόμαστε, τι δώρα δίνουμε. Έλα, έλα μαράκι. Μην το κλείσεις, μέχρι να μας
2: τα πει. Τελειώνεται.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, καλημέρα, τρίτη σήμερα, 5 του Μάη και στο κανάλι 1.90.4 για την επόμενη μία ώρα. Στα μικρόφωνα θα είναι η Κατερίνα Δελγιάννη, Μαρία Δελόγκα, κύριος Ιωσήφ Βουράκης, στον ήχο κύριος Σιφνιός και κυρία Κοκαλίδου, ο αρχισυντάκτης μας κύριος Φανουργάκης και... Έχουμε ετοιμάσει μια γιορτή.
1: Από πότε έγινε αυτός, ένα λεπτό, κάτσε. Γιατί εδώ κάθε φορά που μαθαίνω κάτι καινούριο.
0: Δικός μου, προσωπικός.
1: Από πότε έγινε αυτός συντάκτης.
0: Γιατί μου ετοιμάζει αυτός θέματα πρωτού έρθω στην εκπομπή ο κύριος Σιφνιός και ο κύριος Φανουργάκης.
1: Γκόσιπ,
0: να μην δώσω.
2: Είναι αρχισυντάκτης της.
0: Ναι, να μην δώσω λίγο τα credits στους ανθρώπους μας. Έχω ομάδα, πρόεδρε. Έχω ομάδα εδώ.
1: Μάλιστα. Εσύ είσαι και στην ομάδα.
3: Καμιά φορά.
0: Ορίστε.
1: Τι είπες? Να αλλάξω ουρανό.
0: Τι είπες καμιά φορά.
1: Τώρα.
0: Ναι.
3: Έχει...
1: Α, γι' αυτό! Επειδή δεν, έχει, δεν είναι ήθαπτη, δεν είναι παράκτη. Μην νομίζω ότι. Ρε, παιδί μου, καμιά φορά γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να είναι
2: Μαρία,
1: καθημερινά.
2: Τι γιορτή έχουμε σήμερα.
0: Τη γιορτή, δεν θέλω να σα τα λέω όλα.
1: Θα πω εγώ. Πτάξω από την προηγούμενη.
0: Τι, όλοι τα ίδια λέμε.
2: Κλείσε το μικρόφωνο.
0: Ήρθες και στους προηγούμενου.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα.

0: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και σε εσάς τους παρευρισκόμενους και στους φίλους μας, στους ακροατές που μας ακούνε και έξω, και να τους στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Το τηλέφωνο, το Viber της εκπομπής είναι το 6951-904-904. Και εδώ θα έρθει η ερώτηση. Εσείς όταν είστε σε σχέση, γράφετε τη σχέση σας κάπως συγκεκριμένα ή ας πούμε είσαι με τον Κώστα, γράφεις Κώστας? Ή βάζεις μότζι, ας πούμε, καρδούλα? Έλα, πες.
1: Εσύ, για πες μας το πίσω. Πες εσύ ο πίσω.
0: Δηλαδή, τη λένε Κατερίνα, θα βάλεις Κατερίνα?
2: Ή
0: θα βάλεις το Κατερινάκι μου?
2: Κατερίνα μου.
1: Καλά, δεν υπάρχει
2: αβάφτιστο.
1: Μπορεί
2: και να μην έχει.
0: Τι αβάφτιστο θα είναι?
1: Ρε παιδί μου, είναι λίγο γλυκούλης. Τι λένε, έχεις... Κατερίνα. Κατερίνα, θα γράψεις Κατερίνα μου, Κατερίνα.
2: Γράφουν όλοι μωρό μου, αγάπη μου.
1: Έχει το μωρό μου, κάτι. Γράφουν άστο.
0: Μωρό μου, ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Όλοι το γράφουν, ρε παιδιά, αυτό. Άγνωστος αριθμός, το έχεις δει αυτό?
1: Άκου, θα σου πω εγώ τώρα τι είναι αυτός εδώ. Αυτός εδώ τώρα, αν ανοίξουμε το κινητό, θα έχει μωράκι, λατρεία, τέτοια πράγματα. Τζουζουνάκι.
0: Vodafone.
2: Γιατί τώρα, παιδιά?
0: Γιατί έχουν πάρει συνέντευξη από την κυρία Σταυράκη στο πρωινό. Και γνωρίζουμε όλοι ότι έχει σχέση με έναν Τούρκο επιχειρηματία.
2: Και μας ακούει και ένας φίλος. Απλά δεν σας το θυμίσω εγώ αυτό.
1: Γι' αυτό, ναι, πολύ φίλος. Θέλω να τη φέρει και εδώ, γιατί ήταν λίγο φιλόλογος.
2: Ναι, απλά ακούω.
1: Γι' αυτό το. Γι' αυτό και
0: καλά
1: το.
0: Λόγια λέμε.
1: Τώρα το. Τώρα εγώ το συνέδεσα. Γι' αυτό το Σουλτάνα.
2: Την έχει Σουλτάνα στο κινητό του. Απλά Σουλτάνα, εγώ θα ρωτήσω Μαρίνα. Το άλλο τώρα. Η Σουλτάνα ποια είναι? Ενώ τι είναι η Σουλτάνα, γιατί εγώ δεν ξέρω.
0: Σουλτάνα τι σημαίνει στα τουρκικά?
1: Ο Σουλτάνος είναι αυτός που είχε ένα αξίωμα, ξέρω εγώ.
0: Σαν να λες Βασίλισσα.
2: Σουλτάνα.
0: Σουλτάνα.
1: Και
0: η κυρία Σταυράκη πώς έχει τον σύντροφό της, ξέρετε?
2: Handsome.
0: Handsome love.
1: Τέλος πάντων. Ακίνε άλλη.
2: Ναι, και αυτός εκεί είναι σαν τον Χολίδη, τον τραγουδιστή.
1: Α, όχι τον Χολίδη, τον άλλον τραγουδιστή, πώς τον λέγανε? Είναι μία μίξη Σιανίδη εκεί με...
2: Είναι Χολίδη.
1: Πώς τον λένε έναν που είχε και σχέση με την τέτοια παλιά, με τη Γερμανού, που ήταν πατριμένη?
2: Πέτρος Ιακωβίου.
1: Τον Ήμβριο.
2: Ο Ήμβριος. Πάντων,
1: δεν είναι μία μίξη τέτοια.
2: Εντάξει, όλα καλά.
1: Να σου πω κάτι, περνάνε καλά?
2: Ναι.
1: Τι?
2: Εγώ όλα αυτά τα ζευγάρια τα χαίρομαι.
1: Ζηλεύει.
2: Όχι, χαίρομαι αυτά τα ευτυχισμένα, ερωτευμένα ζευγάρια.
1: Λοιπόν, άλλη εβδομάδα έχει Eurovision, ε?
0: Βεβαίως, Ακύλα, φέρτο.
1: Ναι, πρέπει να κάνετε αφιέρωμα.
0: Οπωσδήποτε θα κάνουμε.
2: Την παρουσίαση πρέπει να κάνουμε του Eurovision, το λέω κάθε χρόνο. Δεν ξέρω γιατί δεν
1: ναι,
2: μας ακούει κανείς.
1: Μέχρι να φτάσουμε εκεί.
2: Απλά γιατί κανείς δεν μας ακούει σε
1: γιατί
2: αυτό?
1: Γιατί το αμελήσαμε, συγγνώμη. Oh. Τώρα ξέρετε τι έχει γίνει με το φέρτο. Πάντα δεν βγαίνει κάτι ότι από κάπου το κλέψαν το τραγούδι που.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό.
1: Με ποιο τώρα έχουν πει ότι από πού το έκλεψε ο Ακύλα? Για να σα δω.
0: Έκλεψε ο Ακύλα το φέρτο.
1: Βεβαίως.
0: Θα το ξέραμε,
1: κοίτα,
0: το
2: δεν το θυμόμαστε αυτή την επιτυχία.
1: Υπάρχει ένα τραγούδι σε άλλη μουσική. Μην το γκουγκλάρεις, μην το παίρνεις έξυπνο.
0: Μην
1: το παίρνεις έξυπνο.
0: Λες καλέ.
1: Σε τον άλλον και από πίσω. Ναι. Σε άλλο φάσμα της τέχνης, μάλλον σε άλλο φάσμα ύφους τραγουδιού. Λοιπόν, και βγήκε μία χτες και λέει το τραγούδι αυτό λέει, είναι κλεμμένο από εκεί. Κατέβασε 2-3 τόνους το ένα, το έκανε λίγο πιο γρήγορο, το τέριαξε κτλ. Και πραγματικά μοιάζει.
2: Ποιο?
1: Τάσος Μπουγάς, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Όντως.
0: Έλα, ρε πρόεδρε.
1: Όντως.
2: Δεν το θυμάμαι έτσι.
1: Που ένα τραγούδι, Μπουγά.
2: Το θυμάμαι το τραγούδι.
1: Ωραία,
2: του Μπουγά,
1: θέλεις
2: αλλά δεν
1: μπουζούκια,
2: μου ταιριάζει
1: πάμε,
2: με το
1: μπαράκια.
2: Άλλο.
1: Το φτιάξε, το έφτασε στα μέτρα το ένα του άλλου, beat και τα λοιπά, και ταιριάζει.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τότε άμα ανεβάσουμε και κατεβάσουμε τους τόνους, ταιριάζουμε όλα τα κομμάτια.
1: Δεν έπρεπε όμως να υπάρξει ένα σουσουδάκι και γι' αυτό.
2: Έπρεπε.
1: Από που έκλεψε ο Ακύλας. Καλά, δεν είναι και απίθανο να εμπνεύστηκε από κάπου, γιατί δεν υπάρχει παρθενογέννηση.
2: Ισχύει.
1: Το βρήκες?

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό

0: με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή, Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού, 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: κρά θα έκανε να την καλέσουν, μαράκι μου.
1: Ναι,
0: κρά.
1: Καλά, εντάξει. Ακούστε, αυτά είναι καρακιτσαριά.
0: Και είναι όλε οι στάρ του Hollywood εκτό από αυτή.
1: Δεν πηγαίνει, δεν ταυτίζεται με αυτά.
2: Τι λέει, ρε παιδιά.
0: Πραγματικά τι λέει.
2: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μαρία, τώρα.
1: Ορίστε, ό,τι θέλετε.
2: Αλήθεια το. Δεν μιλάω τόσο καιρό. Έχετε κάποιο ίδιο σχέση με αυτή την κυρία? Με την κυριούλα αυτή. Είσαι φίλες, είστε οικογένεια.
0: Κυριούλα, τι είπε,
2: σε ακούει, τη στέλνει μετά.
0: Τη Βικτόρια την είπε.
1: Τη Βικτόρια, κυριούλα.
2: Επειδή ρε παιδί μου τώρα η κυριούλα αυτή δεν ακούει. Τη στέλνει μετά τα ηχητικά.
1: Όχι, δεν είναι. Εγώ σε υπερασπίστηκα. Απλά δεν βλέπει, δεν βλέπει τον κόσμο. Λέει,
2: α, δεν βλέπει από την λόγω ηλικία.
1: Δεν του βλέπει.
2: Ναι, είναι δυνατόν τώρα, πραγματικά παίζουμε.
1: Δεν του βλέπει τώρα, ποια συγκρίνει τώρα.
0: Δεν είχε κάτι κοτούλε στο σύζυγό τη που είχε τα γενέθλια.
2: Κάτι άλλο θέλω να πω τώρα.
1: Ποια άλλη θα έπαιρνε δώρο κότη?
2: Κοίτα, εγώ μια φορά.
1: Εσένα σου χρειάζεται.
2: Ακούσε,
0: άλλη λύθα φορά... πριν δωροκότες. Καμία άλλη. Σίγουρα.
2: Για να κάνει όμως ο αυτός σε αυτήν δωροκότες.
0: Καλά το σκέφτηκες.
2: Για σκέψτε το.
0: Να περιμένει αυτή το Τίφανη και να τη πάρει κότα.
2: Ναι,
1: γιατί τώρα η Μπέκαμ, έχετε δίκιο, περιμένει τον Μπέκαμ να τη πάρει.
2: Ναι, ναι, ο Μπέκαμ περίμενε μόνο. Είχα μια φορά στην Κρήτη.
1: Είναι συμβολικό, δείχνει.
2: Η κότα.
1: Καταρχάς οι κοτούλες.
0: Ναι, άμα το παίρνει η Βικτόρια, συμβολικό είναι.
2: Ναι, να θυμίσουμε, ότι είναι, να θυμίσουμε ότι ο Μπέκαμ είναι αυτός που είχε πει τη φοράει τα σωρούχα της Βικτόρια.
0: Και γιατί δεν της είπε ο Μπέκαμ, κότα oh. Έχω, τι μου πήρες κότα?
2: Λοιπόν, άκου τώρα, έχω πάει μια φορά στην Κρήτη, καλοκαίρι, σε κάτι φίλους. Και μπουρμπουρμπουρ, εκεί τρώμε, πίνουμε αυτά, εδώ γύρω γύρω, ξέρεις εκεί τώρα, είναι τρέλα. Εκεί έχει έρθει η μέρα να φύγω, με αεροπλάνο. Και μου δίνει μια τσάντα με ρακές, μια τσάντα με παξιμάτια, μια τσάντα με τυριά, μια τσάντα με κούτα αυτά και μου λέει, σου έχουμε βάλει και κάτι κότες. Α, τα πας στη μάνα σου. Άκου τώρα. Λέω, εντάξει,
0: να, τι... Δεν το κάνει μωρέ Βικτόρια.
2: Κάτι ψυγμένα λέω θα είναι, ρε παιδί. Λέω, παιδί μου, εντάξει, σου, λέει, σου δίνω
0: λες και σκέσια. Κοτόπουλα.
2: Και πάω να σηκώσω εγώ την κούτα.
1: Σου δώσανε κοτούλα.
2: Και λέω, συγγνώμη, λέω. Ναι, ναι, μου λέει, άμα τις είχαμε, μου λέει. Άσε μου, λέει, θα παγιέτευε. Τώρα φρέσκα να μου λέει, μόλις πας, σου δείξω εγώ μελπάπ, μου λέει, πιάνει μια χράκ. Και έφευγε η κούτα, μόνο της χωρίς το κεφάλι. Και λέω, συγγνώμη, λέω, θα κάτσω. Έλα, ρε, μου λέει, σιγά τι είναι, μου λέει. Τέσσερις κότες ήταν μέσα εκεί.
0: Πω, πω.
2: Δεν τις πήρα.
1: Της αντάλλαξα. Επιτομή της μόδας.
2: Ποιες οι κότες?
1: Η κυρία Μπέκαμ. Απλά επειδή το λέγατε, συγγνώμη.
3: Τις πήρε τις κότες για να τις κάνουν δείπνο μετά, γιατί δεν κρύβουνε.
1: Έλα,
2: λοιπόν,
1: παιδί,
2: από αυτό το μέντε εκεί που η πιο, για μένα η πιο ωραία και κατά τον Αλκίνο η πιο ωραία παρουσία είναι αυτή που φοράει το χρυσό. Πάνω και το μπλε μοβ κάτω. Δεν ξέρω ποιο
0: είναι.
2: Η Μπίμπερ. Αυτή είναι του Μπίμπερ, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτή. Μπράβο στον Τζάστιν. Μπράβο του.
1: Είναι, θυμίζει λίγο αρχαιοελληνικό, έτσι κάπως. Γενικά είχε πολλές επιρροές από την αρχαία Ελλάδα. Είχε και λίγο Νίκη τη Θαμοθράκη.
0: Του βλέπει και νομίζω ότι είναι η αρχαία Έλληνα εκεί, μόλι του δει.
2: Λοιπόν, άκου, έχω μια ερώτηση.
1: Ορίστε.
2: Δεν ξέρω τώρα, εσύ το είδε. Εσύ δεν ξέρω αν το είδε. Εσύ δεν το είδε. Πήγα και είδα το Μάικλ.
1: Α, πολύ ωραία. Με ποιον?
2: Με ποιον το είδα?
1: Μάλιστα.
2: Με τις κόρες μου.
1: Πολύ ωραία.
2: Ένα μηδέν.
1: Σας άρεσαν?
2: Οι κόρες μου μου αρέσουν πάντα.
1: Όχι, σας
2: άρεσαν. Το έργο, ναι, ναι, εμένα μάλιστα.

0: Μ' άρεσε γιατί εντάξει, είμαστε οι 9 που μεγαλώσαμε με τον Μάικλ Τζόρνταν.
1: Περίμενε κάτι περισσότερο από αυτήν την
0: ταινία. Αυτή είναι η απορία μου τώρα.
1: Μπράβο, γιατί εγώ όσο σε έχω ακούσει μου λένε το ίδιο.
0: Αυτό τώρα προφανώς και δεν είναι αυτό που δείξανε. Δηλαδή δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει χαρά τη ζωή, χαμογελαστός, αυτά. Ναι, είχε και τα πάθη του.
2: Γιατί δεν
0: τα...
2: μπορεί να είναι ο άνθρωπος αυτός αυτό.
0: Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Λένε όλα.
2: Και να... Γιατί εσείς όποτε με βλέπετε λίγο κάπως αρχίζετε και γιατί έχεις μούτρα και να είσαι μέσα δρελή χαρά.
0: Όχι, αυτό είναι νόμος για σένα.
2: Α.
0: Να έχεις μούτρα.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και έχω απορία τώρα. Η ταινία κόβεται στο συγκεκριμένο σημείο γιατί μετά αρχίζει, αν συνεχίσει, θα πρέπει να δείξει την κακή εικόνα. Γιατί μετά έχει κάτω βόλτα, άρχισαν τα προβλήματα, άρχισαν τα. Έχει δεύτερο επεισόδιο. Ή ήταν απλά.
2: Και εμείς που να ξέρουμε και μας το ρωτάς αυτό.
0: Άρχισε
2: εγώ και δεν μας πήρε στην ταινία και πρέπει
0: σας
2: να απαντήσουμε.
0: Σας είπα 10 φορές να πάμε.
2: Άρα δεν κατάλαβες το τέλος. Είσαι σαν και αυτούς τους τύπους που κοιτάνε δύο
0: ώρες. Κατάλαβα. Μου κόβεται απότομα στο 1988.
1: Πιστεύω θα βγει και
0: σταματάει
1: δεύτερο.
0: Εκεί γιατί απλά δεν θέλουμε να δείξουμε το υπόλοιπο που είναι η προβληματική.
2: Εγώ τον είχα αφήσει το Μάικλ Τζάκσον.
0: Σταματάει εκεί γιατί έχει παρτού ή σταματάει εκεί γιατί ήθελε απλά η οικογένεια, μία μερίδα της οικογένειας να βγάλει δισεκατομμύρια στην πλάτη του πεθαμένου. Απαντήστε μου, υπεύθυνο παρακαλώ.
3: Λίγο και τα δύο.
0: Ποια διτρία είπα.
1: Νομίζω ότι δεν δέχτηκαν να συμμετέχουν οι...
0: Η κόρη του δεν δέχτηκε. Η κόρη του απέχει. Και η Τζάνετ. Τα δύο, τα άλλα τα παιδιά του και οι υπόλοιποι ήταν εκεί. Όλοι. Ποια είναι από τα τρία. Τώρα γιατί εμένα... Θα βγει λες, θα βγει, το έχουν πει.
1: Το είπαν, να το γράφει εδώ. Παιδιά... What we know about Michael 2. Στα... With this date, allegations covered.
0: Στα 32 μου. Είναι η πρώτη φορά.
1: Το 2027.
0: Εσύ γιατί κοιτάς έτσι. Το ποντίκι. Έφυγε. Θα είσαι το λίγο. Στα 32 μου, Κατερίνα μου, είναι η πρώτη φορά που πηγαίνω σινεμά και ο κόσμος χειροκροτάει. Δηλαδή έλεγε μια τάκα. Χειροκρότησε ο κόσμος. Λες και τον... Δεν το ξαναδεί αυτό. Του φάω. Μια φορά το είχα δει Αλκίνα, είχα μια θεία, τα είχε χάσει.
2: Γιατί
0: και βλέπει τη λάμψη. Δεν
2: ρωτάγανε στο Μάικλ Τζάκσον.
0: Ξέρω εγώ μια τάκα, ρε παιδί μου. Ω, μπράβο. Ξέρω εγώ. Ή, ζήτω.
1: Σηκώθηκε κανείς να χορέψει.
0: Τραγουδάγανε.
2: Κάνανε όλο αυτό το πίσω βήματα.
0: Μούργο. Αυτό είχα μια θεία. Παλιά τα είχε χάσει. Η θεία μου η Μαρία. Και έβλεπε λάμψη και πήγαινα μια μέρα σπίτι και αυτά φώναζε. Τι φωνάζει, λέω. Σαν αυτήν εκεί. Μόνο τότε το ξαναδεί.
1: Δεν το ξαναδεί.
0: Σε ταινία, τώρα σοβαρά, να χειροκροτάει ο κόσμο. Κάτι διάρκεια τη ταινία και είναι. Λες και του άκουγε, ας πούμε.
2: Ορίστε.
0: Τρομερό.
2: Έδωσε, λέει, όλες 35.000 ευρώ για να μοιάσει στον David Beckham. Εν τω μεταξύ, καμία σχέση. Είναι και αυτό τώρα το πρόβλημα.
1: Δηλαδή, πώς το σκέφτηκε αυτό.
2: Όχι, τσάμπα τα λεφτά που έδωσε, κοίτα.
0: Σαν τον άλλο που έχει να γίνει σαν τον Ρονάλντο. Και πήγε στο γήπεδο μια μέρα και του λέει: έχουμε γίνει ίδιοι. Και του λέει: εγώ με σένα, εσύ του λέει: είσαι άσχημο. Ο Ρονάλντο το πει στον άλλο. Και μοιάζουν τώρα αυτοί, ας πούμε.
2: Αυτό έτσι πιστεύει ότι μοιάζει τώρα.

0: κόλαση το fame story. Γιατί η πρόεδρε είναι κακά στην
1: Δεν καταλαβαίνω την έντασή σου. Λοιπόν, είναι μια κοπέλα.
0: Μιλάμε για την οικογένεια Kidman.
1: Α, πιάσουμε τις οικογένειες τώρα.
0: Λοιπόν, η Nicole Kidman. Θα
1: έρθει να από Αμερική, από Αγγλία.
0: Στο Met Gala με την κόρη της, την 17χρονη Sunday Rose, εμφανίστηκαν κούκλες και οι δύο.
1: Βλέπεις λοιπόν την κοπελίτσα αυτή να περνάει από μπροστά σου.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα εδώ. Κατεβαίνεις το κανάλι, ένα σκουζέ 14 στον 8ο, κατεβαίνεις στο ισόγειο. Και περνάει αυτό το κορίτσι από μπροστά σου. Τι θα πεις?
0: Ωραίο κορίτσι, τι να πω.
2: Εγώ θα έλεγα να φάει λίγο. Ότι είναι...
1: Ναι, άκου, Μαρία.
2: Πρέπει να φάει λίγο.
1: Ξέρεις ότι εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Ναι.
1: Έχεις πάντα δίκιο σε ό,τι και να πεις.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ναι. Αλλά με φτάνει στο σημείο.
0: Έλα, μην με σκάσει, μην τα λες αυτά.
1: Για βάλει τρίμα, την ξαναδώ.
0: Να, εντάξει.
1: Όχι, τέξει, είναι ωραία κοπέλα. Όχι, δεν το. Όχι, Μαράκι, είναι ωραία κοπέλα.
0: Κοιτάξτε, ωραία. Μισό λεπτό. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
1: Όχι, όχι. Είναι
0: ότι η μαμά της είναι πολύ πιο όμορφη.
1: Έχει τρομερό πρόσωπο εκεί. Μπράβο της. Όχι. Μ' αρέσει.
0: Όχι, δεν είναι χάλια.
2: Εδώ είναι χάλια, λέει μόνη της.
0: Κοιτάξτε, είναι, η μαμά της είναι πολύ πιο όμορφη. Είναι πολύ εντυπωσιακή η Nicole Kidman και δύσκολα τώρα τη βάζεις στην ίδια ζυγαριά.
2: Όχι, εσύ, Μαρία, δεν έχεις καταλάβει τη διαφωνία που έχω εγώ με τον πρόεδρο. Δεν συγκρίνουμε ποια είναι πιο ωραία. Το βλέπουν όλοι αυτό, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Εμείς το μόνο που σου λέμε είναι ότι εντάξει, αυτή τώρα θα κάνει καριέρα λόγω του ονόματος, όχι αντικειμενικά. Αντικειμενικά υπάρχουν πολύ πιο ωραία κορίτσια από αυτήν, αυτό λέμε. Και εσύ, Μαρία μου, πιο ωραία είσαι από αυτήν.
1: Καλά, αυτό τώρα δεν το συζητάμε.
2: Μπας και συμφωνήσουμε.
1: Να πέσει η φωτιά να μας κάψει.
0: Ελάτε, σταματήστε.
1: Απλά δεν σε λένε Kidman.
2: Α, μπράβο.
1: Σε λένε The Longa.
0: Τρομερό όνομα.
2: Ναι, αλλά μα έλεγε Kidman εδώ θα ήσουν ο
1: Μαράκι. Ναι, παιδί μου, δεν το άλλαζε, αλλά δεν θα σε χαλάγει να είσαι η κόρη τη Kidman.
2: Εδώ θα ήταν, μα ήταν η Kidman.
1: Καλά, εδώ θα ήταν, γιατί δεν μπορεί χωρίς εμάς.
2: Ναι, αλλά δεν θα πήγαινε και στο κόκκινο χαλί, θα πήγαινε.
1: Θα παίρνει και εμάς μαζί.
0: Έχω πάει στο κόκκινο χαλί, δεν θέλω να σας
1: έρθω. Θα πάει το Μαράκι στο κόκκινο χαλί. Πες, Μαράκι, πότε πήγες. Σε ποια περιοχή ήταν.
0: Στις Κάνες έχω πάει. Λοιπόν, συγγνώμη, δείτε τη λίγο. Εδώ υπάρχει μια ομοιότητα.
1: Τεράστια.
0: Δηλαδή φαίνεται ότι είναι κόρη τη.
1: Τεραστία ομοιότητα. Όχι. Να ρωτήσω κάτι άλλο άσχετο.
2: Δεν φαίνεται, γιατί από
1: την γυναίκα του Ρουβά, η Ζιγούλη.
0: Ναι.
1: Με τι ασχολείται? Πάρα πολύ ωραία γυναίκα.
0: Έχει πέντε παιδιά.
1: Με τι ασχολείται?
0: Με τα παιδιά
2: θα σου
0: της.
2: Πω εγώ.
1: Εκτός από αυτό.
2: Κάνει βιντεάκια.
1: Θα σας πω γιατί.
2: Κάνει βιντεάκια. Κάτια stories.
1: Εργάζεται, κάνει κάτι.
2: Όχι, προσέχει και κάτι μαρούλια που έχουν εκεί και αυτοί οι κότες.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά, πρέπει να δουλεύουν όλοι. Δηλαδή, κάποιες γυναίκες δεν μπορούν να είναι.
2: Επάγγελμα μητέρα.
1: Ρε, εγώ μαζί σου.
0: Εύκολο το λέτε, παιδιά. Πέντε παιδιά. Πώς θα μεγαλώσει η γυναίκα.
2: Καταρχάς, εμένα μου αρέσει η ζυγούλη. Οπότε είμαι αναφανδόν.
1: Παιδιά, και εμένα μου αρέσει. Δεν ρωτάω γι' αυτό. Θα καταλάβετε γιατί ρωτάω. Τι είσαι, ακροθυγός?
2: Ναι.
1: Τι είναι αυτό?
2: Δεν ξέρω, την άκουσα αυτή τη λέξη και μου αρέσει.
1: Ειρήστε εν παρόδο, που λέει και ο φίλος μας Σίμος. Γεια σου, Σίμο. Να πω το εξής. Άκουγα μια συνέντευξή το πρωί. Τα είπε πολύ καλά η κοπέλα. Είπε για τα παιδιά τη που τους έχει δώσει ότι προσπαθούμε, λέει, με τον Σάκη να τους εξηγήσουμε ότι δεν είναι όλα ωραία στη ζωή, ότι δεν μας, δεν θα κοιτάμε μόνο τα ρούχα.
2: Ναι,
1: ότι είμαστε όλοι ξεχωριστοί, ότι πριν δουν τα ρούχα μας και την ομορφιά μας και την αύρα μας. Πάρα πολύ ωραία τα λέγε. Δεν συμφωνούμε απόλυτα. Αναφανδόν και ωραία. Πώς το είπες το άλλο?
2: Ακροθυγός.
1: Κυρίως στον παρόδο. Και εκεί που τα λέει όλα καλά και όλα ωραία, Κατερίνα μου. Λέει ξαφνικά, εγώ, λέει, έχω έτοιμες 5 στολές στην ντουλάπα μου για κάθε περίπτωση.
0: Ολόσωστη.
1: Και λέει, μία για κοινωνικές υποχρεώσεις, μία για να πάω στο σχολείο των παιδιών, μία και... Και τη ρωτάει η δημοσιογράφος. Το 5 στολές σε εισαγωγικά, ρε παιδί μου, την έκφραση αυτή την έχω χρησιμοποιήσει, λέει, και μια influencer. 5 στολές εννοείται ότι 5 δισήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ρωτάει, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί, λέει, έχω ήδη πολύ βαρύ και φορτωμένο πρόγραμμα. Και όταν λέει τύχει κάτι, δεν μπορώ να κάτσω να ασχοληθώ και με τα ρούχα, με το φορτωμένο πρόγραμμα που έχω.
0: Την πάω πιο πολύ τώρα.
1: Και εκεί ρωτάω, με τι ασχολείται η κυρία αυτή? Και έχει τόσο πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.
0: Με το πρόγραμμα των παιδιών τη. Τι εννοεί? Φτιάχνει, είναι μέσα.
1: Γέλα. Τώρα μπορεί να γελάσει.
0: Γιατί? Εννοείται ότι είναι γνωστή, πηγαίνει σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Μπορεί να κάνει και αγαθοργίες, δεν το ξέρουμε αυτό. Να, δηλαδή
2: άμα κάνεις όλη μέρα αγαθοργίες, πού να προλάβεις να βάλεις μια μπλούζα και να...
0: Δηλαδή εσείς, εντάξει, επειδή είναι η Κάτια Ζιγούλη ή είναι η σύζυγος ενός ασύγνωστου ανθρώπου...
2: Παιδιά, νομίζω ότι έχει κατάθλιψη τα τελευταία 3-4
1: χρόνια. Το έχει μαζί
2: μόνη
1: είμαι.
2: Της, άρα νομίζω
1: και
2: ότι έχει κατάθλιψη.
1: Και μ' αρέσει πάρα πολύ ωραία...
2: Έχει κατάθλιψη, το έχει.
1: Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπε για τα παιδιά της. Και τον τρόπο, δεν ξέρω τα ανησυχούν αυτά, γιατί όλοι έξω τα λέμε όπως τα λέμε ιδανικά. Αν τα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους, η κατεύθυνση που τους δίνει, αυτά που έλεγε τουλάχιστον, εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Το ότι είσαι η κόρη και τα παιδιά του Ρουβά και τη Ζιγούλη δεν πάει να πει ότι είστε κάτι κτλ. Ναι, μαζί σου. Αλλά...
2: Εμένα μου αρέσει η Ζυγούλη, ας φοράει πέντε ρούχα.
1: Και εμένα μου αρέσει. Και ας φοράει και μισό ρούχο, δεν μας νοιάζει. Τόσο...
2: Εσύ τι θέλεις, δηλαδή, σαν τις άλλες που ψωνίζουν όλο το ζάρι και σου λέει δεν έχω τι να βάλω το Σάββατο.
1: Όχι,
2: πρέπει να
1: δεν
2: πάρω
1: είναι το ερώτημά μου. Δεν είναι
2: μια χαρά, νοικοκυρεμένο κορίτσι, δεν χαλάει.
1: Καλό μου κορίτσι.
0: Αυτό γιατί το είπες, Κατερίνα.
2: Όχι εσένα.
0: Εμιλία, ακούς. Κατερίνα, κάτι λέει για σένα.
2: Σου είπα, έχει τη φάρμα, τον μποστάνι.
1: Α,
2: εκεί
1: αυτό
2: πέρα
1: είναι το ήδη φορτωμένο της προγράμματος.
0: Έχει την καθημερινότητά της μαζί με τα παιδιά. Διαβάζει και τα παιδιά. Το σπιτικό της.
2: Αυτό. Μαγειρεύει στο σάκι μέχρι να γυρίσει ο άνθρωπος από τη δουλειά.
1: Δηλαδή η κυρία Κάτια μεγαλώνει τα παιδιά μόνη της.
0: Γιατί η κυρία Χοψονίδου πώς το κάνει.
2: Δουλειές του σπιτιού που έχουν μεγάλο σπίτι.
0: Γιατί η Χοψονίδου νομίζω ότι έχει ανθρώπους να τη βοηθάνε. Έχει δηλώσει ότι το κάνει μόνη της.
1: Εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι εκατομμυριούχος.
2: Ό,τι δηλώσεις.
1: Το ότι είμαι μοντέλο τραγουδίστρια.
0: Θα το
1: ψάξω. Καλά, έχει δίκιο το μανάκι. Τα λέμε και αυτά, παιδιά.
2: Πάλι εκεί καταλήξαμε.
1: Εντάξει.

0: χρόνια πολλά στις Ειρήνες.
1: Γιορτάζουν τα κορίτσια σήμερα.
0: Έτσι μου είπατε να πω. Και στον Άγιο Εφραίμ.
2: Όχι στον ίδιο τον Άγιο.
0: Και στον Εφραίμ.
1: Βοήθειά μας.
0: Ευλόγησον.
1: Έχουμε πάει.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θυμάσαι ότι είχαμε πάει με το ποδαράκι σου.
0: Κάτι έκανε, ξέρω τι.
1: Ναι. Καταρχάς, βοηθηθήκαμε επειδή είχε η Κατερίνα τις πατελίτσες και κερδίζαμε τη σειρά.
0: Μου το είπε προχθές και στην Πειραιώς αυτό. Θες να κάνεις ότι κουτσένει, μου λέει.
3: Πού είχαμε πάει. Α, στο που πήγαμε να πάρουμε. Στο. Άσου τώρα, ρε. Εκεί είναι να κάνεις την ανάπηρη την Αίγιο.
0: Πω, ναι. Για πες Μαρία, μου τι θες.
1: Λοιπόν, αγαπημένοι μου άνθρωποι, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή στο προφίλ κανάλι 194, τρέχει διαγωνισμός giveaway όπου σε συνεργασία με το All Day Cruise, το κανάλι 1, κάνουν δώρο μια μοναδική εμπειρία πάνω στη θάλασσα.
3: Το πιο ωραίο δώρο που έχουμε κάνει.
1: Πραγματικά όμως. Αυτό είναι εμπειρία. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή ζεις κάτι το οποίο μπορεί και να μην το.
3: Έχουμε δώσει και έχουμε δώσει δώρα. Και πολυθρόνες, κινητά, ταξίδια.
1: Τι έχουμε δώσει. Σίσα stimulation.
3: Βιβλία, σίσα.
1: Διακοπές, τα πάντα έχουμε κάνει.
3: Διακοπές, SAP.
0: Εισιτήρια αγώνων.
3: Εισιτήρια αγώνων. Τι δίνουμε τώρα.
1: Θεάτρων. Λοιπόν, τώρα πρέπει να μπείτε στη σελίδα στο Instagram, να κάνετε follow κανάλι 1.90.4, All Day Cruise Athens, να κάνετε ένα like στο post, αυτό και να ταγκάρετε και ένα άτομο που θέλετε να πάρετε μαζί σας, γιατί οι νικητές θα είναι δύο και θα κερδίσουν μια υπέροχη κρουαζιέρα για δύο άτομα στον Εργοσαλονικό με το All Day Cruises.
3: Δύο άτομα θα κερδίσουν, όχι τέσσερα.
1: Όχι, ένας και ένας θα πάρει κάποιον μαζί του.
3: Ναι, αυτό. Ένας νικητής,
1: ένα
3: δύο
1: διπλό,
3: άτομα.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εσύ ποιον θα έπαιρνες, μαράκι μου?
1: Εσένα. Α, ωραία. Ναι.
3: Εκτός από την Κατερίνα, ποιον θα έπαιρνες? Εκτός από την Κατερίνα, την αδερφή σου, τη μάνα σου, τον αδερφό σου και εμένα, θα έλεγες.
1: Ναι,
3: και
1: θα
3: εμένα.
1: Σε έλεγα πρώτα.
3: Ναι. Ποιον άλλο θα έπαιρνες?
1: Τι εννοείς τους φίλους μου? Το Γιώργο, μπορεί να παίρνει την Τζορτζίνα, την Κωνσταντίνα, δηλαδή έχουμε
3: εσύ,
1: κόσμο.
3: Εσύ, Κατερίνα, ποιον θα έπαιρνες?
0: Εσένα.
3: Εκτός από εμάς, ρε παιδί μου.
0: Εκτός από εμάς, θα έπαιρνα κάποιον που θα ήθελα να τον πετάξω μέσα στη θάλασσα.
1: Α, έχει και αυτό μια λογική. Τέλος πάντων, εσείς όποιον θέλετε πάρτε, που μας ακούτε.
0: Είτε για να τον κρατήσετε, είτε για να τον πετάξετε. Και τα δύο μπορείτε να κάνετε.
1: Είναι ένα φανταστικό δώρο και για εσάς αλλά και για κάποιον αγαπημένο σας.
0: Και πας στους φίλους σου και λες: καλέ, με κάλεσε ο πρώην μου να πάμε, κέρδισε, λέει, και με θέλει και εμένα μαζί. Και λες: εσύ που.
3: Δεν με ξεπεράσετε.
0: Θα θέλει να τα ξαναβρούμε.
1: Λοιπόν, οι νικητές θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα 11/5. Το ταξίδι αυτό αφορά μόνο τον μήνα Μάιο. Καλή επιτυχία σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή. Δεν έχετε να χάσετε τίποτα, μόνο να κερδίσετε. Αλλά πέρα από αυτό το υπέροχο δώρο, μπορείτε να ψάξετε και εσείς μόνοι σας στο alldaycruise.net να δείτε αν έχετε κάποια διαθέσιμη ημερομηνία που μπορείτε να το απολαύσετε και σε κάποια άλλη στιγμή της ζωής σας.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου άνθρωποι, όσοι μας ακούτε από το σπίτι, από τη δουλειά, από το αυτοκίνητο ή από όλο που και αν βρίσκεστε, μείνετε συντονισμένοι στο 90,4. Έρχονται οι διαφημίσεις με Άννα Τζαντίδου και εμείς ξανά μαζί αύριο 11 με 12. Φιλιά και αγκαλιές.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν μετά από 2 μήνες πολέμου να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν, αποκαλύπτει το Reuters. Σε Αμπου Ντάμπι και Αμάν από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τέταρτο το απόγευμα με το Σεϊχή Μοχάμεντ, αύριο στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Ιστορική σημασία, ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε μία ώρα στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν την ομαλότητα, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα καθιερώσουμε πεζόδρομους, δήλωσε στο Μέγκα. Συνελήφθη 28χρονος Πακιστανός Δελιβεράς των Βορείων Προαστίων, πετροβολούσε κυρίως γυναίκες ενώ οδηγούσε μηχανάκι, 4 τραυματίες, ανάμεσά τους μια ανήλικη. Έθριος ο καιρός στην Αττική, ανέμη μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Hey, Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Yeah, thought you never leave me.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο Ιάννα Ζανδίδου. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τραμπ και Νετανιάχου δεν κατάφεραν μετά από 2 μήνες πολέμου να πλήξουν τα πυρηνικά του Ιράν, αποκαλύπτει το Reuters. Σε Αμπουντάμπι και Αμάν από σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τέταρτε το απόγευμα με τον Σέιχη Μοχάμεντ, αύριο στην τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις ελληνική παρουσία στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας. Ιστορική σημασία ομιλία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου εντός ολίγου σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας. Χρέος μας να μην ξεχάσουμε και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν την ομαλότητα, η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θα καθιερώσουμε πεζόδρομους, δήλωσε στο Μέγκα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: can go to number one.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
1: Κανάλι 1. 90,4.

so tight. We gotta hold on to each other. So hold on, baby.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4.

0: Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη σε χώρες του κόλπου. Πρώτο σταθμός το απόγευμα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Τα πρόθυρα της κατάρρευσης, η κατάπαυση πυρός στη Μέση Ανατολή, ναυμαχία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στα στενά του Ορμούζ, αλληλοκατηγορίες και απειλές. Τα πυρηνικά του Ιράν δεν έχουν πληγεί, αποκαλύπτει το Reuters. Πάνω από τα 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου, ζωφερές προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 16 χρόνια από την τραγωδία στη Μαρφίν με τους 3 νεκρούς, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της τράπεζας στη Σταδίου. Καθησυχαστικός ο ΕΟΠΗ για τα κρούσματα Χανταϊού σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό και Έλληνας μεταξύ των επιβατών. Νομοθετική ρύθμιση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ανησυχία για πιθανή αποχώρηση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με την Άννα Ζανδίδου στο μικρόφωνο, το Δημήτρη Μορφέση στη ρύθμιση του ήχου. Επίσκεψη στο Αμπουντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πραγματοποιεί σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας σε ήχη, Μοχάμεντ Μπιν Σαγέντ Αλ Ναχιάν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών αναμένεται να βρεθούν η εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης των δύο χωρών και της αμυντικής συνεργασίας, θέματα ενέργειας, επενδύσεων και ασφάλειας ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο Αμάν προκειμένου να συμμετάσχει στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Η τριμερής θα εστιάσει σε θέματα περιφερειακής συνεργασίας, οικονομίας ενέργειας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή. Ναυμαχία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι σε εξέλιξη κυρίες και κύριοι στα στενά του Ορμούζ με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν πυρά, καθώς μένεται η επιχείρηση ελευθερία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για τον απεγκλωβισμό εμπορικών πλοίων. Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί πως θα εξαφανίσει το Ιράν από το πρόσωπο της γης, ενώ η Τεχεράνη απαντά πως ακόμη δεν έχει ξεκινήσει καν την πραγματική αντεπίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στη συνάδελφο Κατερίνα Πρίφτη για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας και σε σένα, Άννα. Πράγματι, από εχθές που ξεκίνησε αυτή η επιχείρηση η ελευθερία, μένεται μια ιδιότυπη, θα μπορούσαμε να πούμε, ναυμαχία μεταξύ των Αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας, με τους φρουρούς της Επανάστασης. Έχουμε δει εκατέρωθεν πάρα πολλές δηλώσεις και ανακοινώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο κύριος Τραμπ υποστηρίζουν ότι κατάφεραν να πλήξουν τουλάχιστον 6 με 7 πλοία σκάφη των φρουρών της Επανάστασης, ότι αναχέτησαν πυράβλους κρούς και drones. Από πλευράς επίσης των Ηνωμένων Πολιτειών υποστηρίζεται ότι τουλάχιστον 2 πλοία κατάφεραν, εμπορικά πλοία, κατάφεραν να διέλθουν των στενών του Ορμούς, με μια εταιρεία μάλιστα τη Maersk να έχει προβεί και σε σχετική ανακοίνωση. Και από την πλευρά της, βέβαια, από την πλευρά του βέβαια, το Ιράν υποστηρίζει ότι δεν έχει καταφέρει κανένα πλοίο να περάσει, ότι ακόμη δεν έχει ξεκινήσει, όπως ανέφερες και εσύ, πραγματική αντεπίθεση, πονώντας ότι έχει πάρα πολλά ακόμη όπλα στο μανίκι του προκειμένου να ενεργοποιήσει για να σταματήσει αυτή την επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Και έχουμε επίσης τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται εξοργισμένος με την στάση της Τεχεράνης και απειλεί ότι αν η Τεχεράνη τολμήσει να χτυπήσει αμερικανικά πλοία, τότε θα εξαφανίσει τη χώρα από το πρόσωπο της γης. Αυτό το οποίο τώρα είναι πολύ σημαντικό είναι κατά πρώτον ότι ακόμη και ο ίδιος Αμερικανός πρόεδρος, όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους, δεν μπόρεσε να απαντήσει στην ερώτηση αν αυτή τη στιγμή είναι σε ισχύ η συμφωνία κατάπαυσης πυρός. Πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, είπε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά βέβαια του Ιράν, τονίζεται ότι όλες οι αμερικανικές ενέργειες συνιστούν ουσιαστικά παραβίαση αυτής της συμφωνίας, αλλά επιλέγουν επίσης να μην κλιμακώσουν περισσότερο την κατάσταση, τουλάχιστον με δική τους πρωτοβουλία, και φαίνεται ότι η απόφαση η οποία έχει ληφθεί στα ανώτερα επίπεδα του καθεστώτος στο Ιράν είναι να απαντούν δυναμικά βέβαια, αλλά να απαντούν σε όποιες προκλήσεις θεωρούν ότι δέχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και να μην προχωρούν οι ίδιες ενέργειες οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν προκλητικές. Προκλητική βέβαια μπορεί να θεωρηθεί η ενέργεια την οποία είχαμε να πλήξει η Τεχεράνη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συγκεκριμένα έπληξε τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Φουτζάιρα, Η οποία έχει μεγάλη στρατηγική σημασία αυτό το συγκεκριμένο πλήγμα. Συγκεκριμένα, η Φουτζάρη είναι μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου στη Μέση Ανατολή. Μπορεί να αποθηκεύσει περίπου 70 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Για να το πούμε πιο απλά, ο κόσμος καταναλώνει πάνω από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο την ημέρα. Και υπάρχει ένας αγωγός από τα πετρελαιοπηγήματα του Άμπου Ντάμπι, ο οποίος εκτείνεται προς τη Φουτζάρη, επιτρέποντας τη φόρτωση περιορισμένων ποσοτήτων αργού πετρελαίου σε δεξαμενόπλια και την αποστολή του σε παγκόσμιες αγορές, παρά το γεγονός ότι τα στενά του ορμού είναι ουσιαστικά αποκλεισμένα. Μπορεί δηλαδή ουσιαστικά να παρακάμψει, ας το πούμε έτσι, τα στενά. Και βέβαια έχει και ένα μήνυμα προς τις ΗΠΑ αυτή η επίθεση, γιατί τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θεωρούν το πιο στενός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα του κόλπου.
0: Και στο μεταξύ, Κατερινά, αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters υποστηρίζει πως οι βομβαρδισμοί Ισραήλ-ΗΠΑ και τις 40 και πλέον ημέρες πολέμου δεν έχουν επιφέρει παρά ελάχιστη ζημιά στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
1: Ναι, οι πληροφορίες που έχουν καταφέρει να συλλέξουν οι Αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες υποστηρίζουν κατά πρώτον ότι ο χρόνος που θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή το Ιράν για να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο δεν έχει αλλάξει την πραγματικότητα από το περασμένο καλοκαίρι. Και βάζουμε ως χρονικό όριο το περασμένο καλοκαίρι, γιατί τον περασμένο Ιούλιο, να θυμίσω, είχαμε την Αμερικανική επίθεση ολίγων ημερών επίσης στο Ιράν. Τότε οι αναλυτές είχαν εκτιμήσει ότι αυτή η επίθεση θα μετέθετε το χρονοδιάγραμμα έως και κατά ένα έτος, σύμφωνα με τις πηγές που επικαλείται το Reuters, και μετά από 40 ημέρες και πλέον πολέμου θα περίμενε επίσης κανείς ότι αυτό το χρονικό διάστημα που θα απαιτεί το για να μπορέσει να κατασκευάσει ένα πυρηνικό όπλο το Ιράν θα είχε επεκταθεί χρονικά. Αυτό το οποίο όμως λένε τώρα οι πληροφορίες των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών είναι ότι στην πραγματικότητα αυτό το περιθώριο δεν επεκτείνεται πάνω από 9 μήνες. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε έναν πόλεμο σχεδόν 2 μηνών για ένα πολύ μικρό πλεονέκτημα. Και επίσης υποστηρίζεται ότι το Ισραήλ προσπάθησε και κατάφερε ως ένα βαθμό να χτυπήσει κάποιες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όμως επικεντρώθηκαν περισσότερο σε πλήγματα τα οποία είχαν να κάνουν με συμβατικούς στρατιωτικούς στόχους. Και επίσης ότι όλο αυτό το διάστημα σίγουρα έχουν μετακινηθεί από συγκεκριμένες τοποθεσίες το εμπλουτισμένο ουράνιο το οποίο έχει το Ιράν. Όπως επίσης εκτιμάται ότι είναι αποθηκευμένο πολύ βαθιά μέσα στη γη και δεν μπορεί να πληγεί από τα αμερικανικά όπλα αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Πρίφτη. Η πτώση σημειώνεται σήμερα στις τιμές του πετρελαίου μετά τη χθεσινή εκτείναξη κατά 6%, καθώς κρίσιμες ενεργειακές υποδομές και δεξαμενόπλια στη Μέση Ανατολή δέχθηκαν επιθέσεις, σηματοδοτώντας σημαντική κλιμάκωση στην αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν. Το αργό πετρέλαιο Brent κινείται και διαπραγματεύεται στα 112,8 δολάρια και το αντίστοιχο αμερικανικό στα 103,71 δολάρια αναβαρέλι. Σε κάθε περίπτωση όμως, η τιμή του πετρελαίου κινείται σε υψηλό τετραετίας, σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κάνει ακόμη πιο ζωφερές προβλέψεις. Σύμφωνα με την επικεφαλής του, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, εάν ο πόλεμος παραταθεί και το 2027, οι τιμές του πετρελαίου θα εκτιναχθούν ακόμη και πάνω από τα 125 δολάρια το βαρέλι. Προέβλεψε επίσης επιβράδυνση ανάπτυξη στο 3,1% και αύξηση των τιμών στο 4,4%, τονίζοντας πως αυτό είναι το καλό σενάριο που βασιζόταν στην υπόθεση μιας βραχύβιας κρίσης. Άνοδος της τιμής του πετρελαίου θα συμπαρασύρει τόσο τις τιμές του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρικού ρεύματος, τόνισε στο κανάλι 1 ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
2: Μετά και τα χθεσινά γεγονότα του χτυπήματος των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη Φουτζέρα, θα σημάνει μια περαιτέρω κλιμάκωση στο Brent. Ήδη αυτή τη στιγμή κινείται γύρω στα 113-114 δολάρια. Εγώ θεωρώ σήμερα θα κλείσει πάνω από τα 120 δολάρια, διότι κατέρωθεν απειλές και από την πλευρά των ΗΠΑ αλλά και από την πλευρά των Ιρανών δεν διαμορφώνουν ένα σταθερό περιβάλλον στις αγορές για να έχουμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. Μάλλον θα είμαστε σε ένα ράλι ανόδου, με ό,τι αυτό σημαίνει στην τσέπη του καταναλωτή, ενώ στην τιμή της αμόλυβδης, του ντίζελ, και φυσικά δεν θα μείνουν ανυπηρέαστες οι τιμές και στο φυσικό αέριο αλλά ακόμα και στις τιμές του ρεύματος για τον επόμενο μήνα. Δυστυχώς η κατάσταση δεν φαίνεται να εξομαλύνεται και ούτε να υπάρχει μια ομαλή ροή, κυρίως στο LNG, διότι τα αεροπορικά καύσιμα και το LNG θα καταντήσουν να είναι είδος πολυτελείας. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προμηθεύεται ένα σχετικά μικρό ποσοστό LNG από τις χώρες του κόλπου, όμως η Ασία, κυρίως η Ινδία, η Κίνα που εφοδιάζεται LNG από τις χώρες του κόλπου και τώρα δεν μπορούν αυτό το έλλειμμα εφοδιασμού θα κοιτάξουν να το καλύψουν από τις ίδιες πηγές που εφοδιάζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ανταγωνιστικές πιέσεις και να έχουμε πάλι και άλλες αυξήσεις στην τιμή του φυσικού αερίου. Ήδη κινείται γύρω στο 47-48. Σήμερα, εγώ θεωρώ ότι θα ξεπεράσει τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα στον κόμμο της Ολλανδίας. Γενικά, η κατάσταση είναι σε τεντωμένο σκηνή.
0: Σαφές μήνυμα για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη έστειλαν κορυφαίοι αξιωματούχοι μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Επίτροπος Οικονομίας και Παραγωγικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις, χαρακτήρισε την τρέχουσα συγκυρία ως στάσιμο πληθωριστικό σοκ, περιγράφοντας ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη επιβραδύνεται ενώ οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη συζήτηση για τα δημοσιονομικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη. Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, υπογράμμισε ότι τα μέτρα που εξετάζονται σε συνεργασία και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε οικονομίας. Μένετε, κυρίες και κύριοι, το θρίλερ με το κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου όπου ξέσπασαν κρούσματα Χανταϊού, ενώ σύμφωνα με τη λίστα επιβατών, μεταξύ αυτών είναι και ένας Έλληνας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά. Μέχρι στιγμής, δύο Δανείοι και ένας Γερμανός έχουν χάσει τη ζωή τους. Ακόμη δύο κρούσματα έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, με τον έναν ασθενή να είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλα πέντε άτομα εμφανίζουν συμπτώματα, αλλά παραμένουν εν πλώ. Το πλοίο έχει τεθεί σε καραντίνα και οι αρχές εξετάζουν επιχειρήσεις αεροδιακομιδής για την απομάκρυνση ασθενών. Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, σχετικά με τον κίνδυνο μετάδοσης του Χανταϊού, τονίζοντας ότι είναι πολύ χαμηλός και κυρίως η περίπτωση μεταφοράς του από άνθρωπο σε άνθρωπο θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, η μόλυνση γίνεται συνήθως μέσω εισπνοής μολυσμένων σωματιδίων από αποξηραμένα περιπτώματα ή σάλιο τροκτικών, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφονται περίπου 150.000 περιστατικά κάθε χρόνο, εκ των οποίων τα περισσότερα στην Κίνα.
3: Αυτός ο ιός δεν είναι καινούριος. Είναι ένας ιός που υπήρχε από την αρχαιότητα, έγινε πιο γνωστός στη σύγχρονη εποχή μετά τον πόλεμο της Κορέας και κυκλοφορεί σε διάφορες μορφές παγκόσμια. Έχει δύο κύριες μορφές, αυτή την που εμφανίζεται στην Αμερική, κάνει κυρίως νόσο των πνευμόνων και έχει και ένα αρκετά δυστυχώς υψηλό ποσοστό θνητότητας. Μια μορφή η οποία κάνει κυρίως πρόβλημα στους νεφρούς, αλλά σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι ιώνται και είναι η κύρια μορφή που εμφανίζεται στην Ευρώπη. Το συγκεκριμένο δεν έχει ακόμα ειχνηλατηθεί πλήρως. Δεν ξέρουμε ποιος υπότυπος του ιού είναι αυτός. Πάντως σίγουρα είναι αυτός που κάνει πνευμονικά συμπτώματα. Και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων παρακολουθούν στενά τα δεδομένα και είπαν ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ χαμηλός και γιατί έχει υπάρξει καραντίνα, εξαιρετικά σπάνια και αμφισβητείται στην επιστημονική κοινότητα, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και όχι όλοι οι υπότυποι, ένας μόνο υπότυπος του συγκεκριμένου ιού, αυτός των άντεων, ίσως, όχι σίγουρα, ίσως, το τονίζω, να μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Συνήθως οι άνθρωποι κολλάνε εάν εισπνεύσουν αέρα που έχει μικροσταγονίδια από εκρήματα τροκτικών που είναι μολυσμένα.
0: 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρφίν, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ήταν 5 Μαΐου 2010, όταν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για το πρώτο μνημόνιο, άγνωστοι έριξαν βόμβες Μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι κατόρθωσαν να διαφύγουν, 5 διασώθηκαν από την πυροσβεστική, 3 όμως, η έγκυος Αγγελική Πάπα Θανασοπούλου, ο επαμεινόνδας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια, πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού. Μέχρι σήμερα η ταυτότητα των δραστών δεν έχει επιβεβαιωθεί. Συγκέντρωση μνήμης έξω από το κτίριο όπου στεγαζόταν η τράπεζα στην οδό Σταδίου πραγματοποιήθηκε το πρωί, ενώ σε μήνυμά του στα social media ο Πρωθυπουργός τονίζει, μεταξύ άλλων, η απώλεια τριών αθώων εργαζομένων γίνεται καθρέφτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Μία διαρκής προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά. Χρέος μας είναι να μην ξεχάσουμε, τιμώντας αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, αλλά και να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, να επιλέξουμε την πρόοδο από το χθες και παρά τις δυσκολίες να συνεχίζουμε να βαδίζουμε μπροστά με σιγουριά. Φως στις άγνωστες πτυχές της δραματικής περίοδου του 2015, όταν η Ελλάδα βρέθηκε ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ, ρίχνει το νέο ντοκιμαντέρ του Sky με τίτλο «Στο χιλιοστό». Το πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε εστιάζει στο κλίμα πριν την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τις προεκλογικές υποσχέσεις και την πίεση που ασκήθηκε. Αποκαλύπτει δε ένα μυστικό ραντεβού του Αλέξη Τσίπρα με τον τότε Γερμανό πρέσβη στην Αθήνα και ένα κρίσιμο τηλεφώνημα στο Μάριο Ντράγκη που φέρεται να περιοθυροποίησε τον Γιάννη Βαρουφάκη. Η Κωνσταντίνα Πετούση έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνα.
4: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του τότε Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, Πίτερ Σόφ, η συνάντηση, η μυστική συνάντηση, πραγματοποιήθηκε το 2014 στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα στην Κουμουντούρου και ήταν απολύτως ιδιωτική, χωρίς την οδούς ή συμβούλους. Ο τότε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτηρίζεται ευγενικός και ήρεμος, σε αντίθεση, όπως αναφέρεται, με την συγκρουσιακή και αντιγερμανική ρητορική που χρησιμοποιούσε δημόσιο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την περίοδο, και ζήτησε από τον πρέσβη να μεταφέρει στο Βερολίνο και συγκεκριμένα στην καγκελαρία ένα μήνυμα καθυστυχασμού, ότι δηλαδή δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που θα προέκυπτε θα ήταν συνεργάσιμη και αξιόπιστη. Μήνυμα το οποίο μετέφερε στη γερμανική πλευρά ο κ. Σόφ. Η σημασία τώρα της αποκάλυψης έγινε στο ότι η συνάντηση αναδεικνύει παράλληλους διπλωματικούς διάβλους που είχε χτίσει ο Αλέξης Τσίπρας πολύ πριν τις εκλογές του Ιανουαρίου το 2015. Και ενώ δημόσια η ρητορική ήταν σκληρή, ιδιωτικά υπήρχε προσπάθεια διαβεβαίωσης ότι δεν θα υπάρξει ρήξη με την Ευρωζώνη και τη Γερμανία. Παράλληλα, το ντοκιμαντέρ παίρνει στο φως ένα άγνωστο μας σήμερα τηλεφώνημα του Αλέξη Τσίπρα προς τον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μετά την επεισοδιακή συνάντηση που θυμόμαστε οι περισσότεροι του Γιάννη Βαρουφάκη με τον Γερούν Ντάισεμπλουμ, στη συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, ως νέος Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Βαρουφάκης είχε χαρακτηρίσει την Τρόικα σαν στραβοποιημένη επιτροπή και είχε πει ότι η κυβέρνηση δεν είχε πρόθεση να συνεργαστεί μαζί της με τον παραδοσιακό τρόπο. Δήλωση που είχε προκαλέσει αντιδράσεις σε Βρυξέλλες και Βερολίνο, καθώς ερμηνεύτηκε ως μονομερής αλλαγή των κανόνων διαπραγμάτευσης. Τότε ήρθε η παρέμβαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Τουρνάρα, ο οποίος ενημερώθηκε άμεσα για το αδιέξοδο της συνάντησης, παρακολουθούσε πολύ στενά την όλη εξέλιξη και επικοινώνησε απευθείας με τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με την αφήγηση του κ. Στουρνάρα, ο Αλέξης Τσίπρας ρώτησε αναφερόμενος στη δήλωση του Γιάννη Βαρουφάκη, είπε τέτοιο πράγμα, τι μπορούμε να κάνουμε τώρα. Ο Γιάννης Τουρνάρας του έδωσε τον απευθείας αριθμό του Μάριο Ντράγκη και τον προέτρεψε να τηλεφωνήσει αμέσως για να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι, αλλά και η χρηματοδότηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ενέργεια στην οποία προέβη ο Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας διαβεβαιώσεις ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν κανονικά και ότι όσα είπε ο κ. Βαρουφάκης για μη συνεργασία με την Τρόικα δεν ισχύουν για την κυβέρνηση συνολικά και πως η ελληνική πλευρά θέλει επικοδομητική συνεργασία. Το επεισόδιο του ντοκιμαντέρ δεν σταματά εκεί. Μιλούν και άλλοι πρωταγωνιστές της εποχής και συνολικά προσπαθεί μέσα από μαρτυρίες Ελλήνων και ξένων αξιωματούχων να ανασυνθέσει το παρασκήνιο της επίμαχης περίοδου. Άννα.
0: Ευχαριστούμε την Κωνσταντίνα Πετούση. Σταθερό προβάδισμα με διαφορά 16,8 μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Στην εκτίμηση ψήφου, η κυβερνόσα παραταξή συγκεντρώνει 31,2% και το ΠΑΣΟΚ 14,4%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,4% και ακολουθούν Πλεύση Ελευθερίας με 8,2%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 7,8%, ενώ στο 4,3% περιορίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει κινητικότητα στα νέα πολιτικά εγχειρήματα με το 21,1% να δηλώνει πολύ ή αρκετά πιθανό να ψηφίσει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και το 19,1% αντίστοιχα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 28,9%, ακολουθεί ο Κανένας με 23,4%, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται για πρώτη φορά με 9,9%. Τέλος, η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες σε ποσοστό 52,2%. Πολιτική σταθερότητα επιβάλλουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, λέει το 78,2%, ενώ εκλογές στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 27, επιθυμεί το 39,3% των ερωτηθέντων. Την παραίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα ζητεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών σχετικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Μάλιστα, το Προεδρείο του Συλλόγου παραχωρεί σε λίγη ώρα έκτακτη συνέντευξη τύπου για το θέμα. Από την πλευρά της, η Ένωση Αγγελέων καταδικάζει την απόφαση του Συλλόγου. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Τζαβέλας αποφάσισε να μην ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση των υποκλοπών παρά τα επιπλέον στοιχεία που κατέθεσε το μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Στους λόγους της παραίτησής του από το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky ο Χάρης Καστανίδης. Μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη και των συνεργατών του, που έδειχναν με κάθε τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική του παρουσία μέσα στο κόμμα, ενώ, όπως είπε, υπήρχαν παρεμβάσεις και απειλές ακόμη και σε κομματικές οργανώσεις, ώστε να μην προσκαλείται ως ομιλητής. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
5: Όταν σου δείχνουν με κάθε πιθανό τρόπο ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία μέσα στο κόμμα το οποίο έχεις αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής σου, αυτό αναγκαστικά οδηγεί σε μια παραίτηση ώστε τα πράγματα να πάρουν την πραγματική τους διάσταση, διότι θυμίζω ότι δεν έγιναν ένα-δύο πράγματα. Έγιναν διαρκώς ενέργειες από την πλευρά, υπήρξαν συνεχείς ενέργειες από την πλευρά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και συνεργατών. Υπάρχουν οργανώσεις που με καλούν ως ομιλητή. Αυτό έγινε, θα λέω, ένα παράδειγμα τον Απρίλιο του 25. Και υπάρχουν επεμβάσεις και απειλούνται οργανώσεις, μην τυχόν και τον καλέσετε ως ομιλητή. Σε όλη τη διάρκεια της προσυνεδριακής διαδικασίας, σε όλη τη διάρκεια μάλλον μετά του χρόνου από τις εκλογές του 23 και ύστερα, παρότι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, το Πολιτικό Συμβούλιο δεν συνεδρίαζε ποτέ, μία φορά συνεδρίαζε αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, από τότε σταμάτησε να συνεδριάζει, δεν εκλήθηκα ποτέ για να αναλάβω την παρουσίαση, ας πούμε, θέσεων κινήματος.
0: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απευθύνεται στο Σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας για πρώτη φορά από το 1999, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, το διαζώσεις μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη, που τιμάται αυτή την εβδομάδα στη χώρα μας, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα. Μας ενημερώνει ο Σπύρος Μιχαλόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
6: Καλό μεσημέρι, Άννα. 27 χρόνια μετά την τελευταία του ομιλία, την πρώτη του, στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως είπες, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, τη δεύτερη μέρα επίσκεψής του στην Ελλάδα, μίλησε στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου, σε μια έτσι δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στην Ουκρανία. Στην ομιλία του, που ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα, άσκησε κριτική για τον φανατισμό και τη βία εν ονόματι του Θεού. Στηρίζουμε πάσα ειλικρινή πρωτοβουλία, είπε. Κάθε διαθρησκειακή συνεργασία δεν είναι τοπικό και ρητορικό αίτημα. Ο δημόσιος λόγος πρέπει να καθορίζεται από ο δημόσιος λόγος πλέον καθορίζεται από θεωρήσεις γεωπολιτικές και συσχετισμό δυνάμεων. Η ρεάλ πολιτική έχει περισχύσει του διεθνούς δικαίου και των Ηνωμένων Εθνών, είπε. Η ανθρωπότητα όμως έχει ανάγκη έναν κορμό αξιών παρά τις πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές διαφορές για ένα κοινό καλό. Είναι καθοριστική και η στάση των εκκλησιών και των θρησκειών, είπε. Έκανε κριτική στις δυτικές εκκλησίες που βρίσκονταν επί μακρόν σε αντιπαράθεση με τα δικαιώματα του ανθρώπου, αλλά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε η στάση τους και υπογράμμισε στο κλείσιμο της ομιλίας του την έννοια της αλληλεγγύης. Να πούμε ότι νωρίτερα στον Οικουμενικό Πατριάρχη απονεμήθηκε το Χρυσό Μετάλλιο της Βουλής των Ελλήνων και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημο γεύμα του από τη Βουλή. Να πούμε ότι ο Παναγιώτατος συμπληρώνει φέτος 35 έτη πατριαρχικής θητείας και 65 συνολικά έτη ιερατικής αποστολής. Χθες τον υποδέχτηκε με τιμές αρχηγούς κράτους στο αεροδρόμιο ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακαλαμάνης. Έχει επισκεφτεί την Αρχιεπισκοπή και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. Επίσης, τιμήθηκε από το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα, που του απένειμε τη μετική διάκριση για την προστασία της πνευματολογικής κληρονομιάς. Την Πέμπτη θα απευθύνει χαιρετισμός ειδική εκδήλωση στο Θέατρο Παλάς και την Παρασκευή 8 Μαΐου ο Αρχιεπίσκοπος θα επισκεφτεί τα Σάκια Σχολεία Ψυχικού στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 190 χρόνια από την ίδρυση της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα τιμηθεί από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για το φιλανθρωπικό και ανθρωπιστικό του έργο. Άννα.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Μιχαλόπουλο. Συναγερμός είμανε χθες το απόγευμα στην Ουάσιγκτον όταν ένοπλος άνοιξε πύρη στο National Mall έπειτα από την παράθεση με αστυνομικούς της μυστικής υπηρεσίας, προκαλώντας τον τραυματισμό ενός ανήλικου και ενός αστυνομικού. Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί μερικά οικοδομικά τετράγωνα μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε χωρίς διακοπή. Παράλληλα, άνδρες της μυστικής υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης τύπου στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων. Όπως έγινε γνωστό, η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου J.D. Vance είχε περάσει από την περιοχή λίγο πριν τους πυροβολισμούς. Κύμα βανδαλισμών με αντισημιτικά γκράφιτι σε οικίες Εβραίων και συναγωγές ξέσπασε μέσα στη νύχτα στη Νέα Υόρκη από τις πιο χαρακτηριστικές αυτή στη συνοικία Ρίγκο Πάρκ στο Queens, σε εξωτερικό τείχο συναγωγής όπου βρέθηκε γκράφιτι με σπρέι. Επρόκειτο για σβάστικα και τις λέξεις Heil Hitler, ενώ φωτογραφίες από άλλους βανδαλισμούς έχουν αναρτηθεί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, τα επεισόδια αντισημιτικής φύσης αυξήθηκαν αλματοδός κατά 182% το διάστημα μεταξύ του Ιανουαρίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, προανήγγειλε κυρίες και κύριοι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μιλώντας στο Μέγκα, τόνισε ότι θα απαγορευτεί η χρήση του στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζοδρόμους.
7: Προσπαθώ να δω τι γίνεται και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και γενικότερα στην Ευρώπη. Παντού υπάρχουν τα πατίνια. Προσπαθεί η τροχέα να βάλει και σήμερα που μιλάμε, προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες, δηλαδή κράνους, όρια ταχύτητες κλπ. Δυστυχώς όμως, πρώτα-πρώτα υπάρχει θέμα των ανηλίκων. Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
8: Απαγορεύεται.
7: Σε δρόμους.
8: Σε δρόμο.
7: Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους εννοώ, όχι σε πεζόδρομους. Είναι κρίμα δηλαδή να χάνονται παιδιά τώρα μέσα στους δρόμους από τα πατίνια.
0: Συνελήφθη ο διανομέας, ο οποίος πετούσε πέτρες σε ανυποψία στους πολίτες στην Κηφισιά. Πρόκειται για 28χρονο Άλλο Δαπό, ο οποίος εργαζόταν σε κατάστημα της περιοχής, χρησιμοποιούσε για τις επιθέσεις του τη μηχανή της δουλειάς του και φορούσε λευκό κράνος για να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Πετούσε τις πέτρες ενώ βρισκόταν εν κινήσει και στοχοποιούσε κυρίως γυναίκες. Δύο εξ αυτών τραυματίστηκαν, η μία στο θώρακα και η δεύτερη στο πρόσωπο, η οποία μάλιστα χειρουργήθηκε σε άνω και κάτω γνάθο. Ο συλληφτής φέρεται να έχει εμπλακεί σε τουλάχιστον 5 περιστατικά. Δύο άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί και φέρεται να εμπλέκονται στις επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων σε Παγκράτη και Νέο Κόσμο αναζητούν οι αρχές. Τα δύο θύματα νοσηλεύονται εκτός κινδύνου, ενώ οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μας ενημερώνει η Τέμη Χαμπιλωμάτη.
9: Νέα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην ευρύτερη περιοχή του Νέου Κόσμου και του Παγκρατίου. Το πρώτο και πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαχμένης με την οδό Ηλία Ηλίου, στην περιοχή της Γούβας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα τουλάχιστον 10 νεαρών προσέγγισε 4 συνομήλικους με αυτούς. Μετά από σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία φέρεται να αφορούσε την περιοχή κατοικίας τους, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας 15χρονος τραυματίστηκε σοβαρά σε μυρό και πλάτη από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λίγη ώρα μετά, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νοσοκομείο, στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντόπισαν ακόμη έναν τραυματία 14 ετών. Το αγόρι έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι και στα πλευρά. Όπως διαπιστώθηκε, είχε δεχτεί επίθεση σε κοντινή απόσταση, περίπου 2 στενά μακριά από το πρώτο σημείο. Επίσης, στην περιοχή της Γούβας, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση με νεαρούς. Οι αρχές εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται, καθώς παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο προσέγγισης και την εξέλιξη των επιθέσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας συλλέγονται καταθέσεις μαρτύρων και αναλύεται οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Έως τώρα έχουν ταυτοποιηθεί 2 άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στις επιθέσεις και αναζητούνται. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
0: Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση βόμβα της Ryanair ότι προτίθεται να αποχωρήσει από τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία με την ολοκλήρωση της θερινής περίοδου, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των δρομολογίων που πραγματοποιεί η low-cost εταιρεία από και προς τη Θεσσαλονίκη αλλά και στην πρόκληση τεράστιου οικονομικού πλήγματος στον τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να συνδέεται με την ανανέωση της σύμβασης με τη διαχειρίστρια εταιρεία Fraport, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ζητεί αύξηση στις χρεώσεις κατά 15%. Ανοιξιάτικος πλέον ο καιρός, με θερμές αέριες μάζες να φτάνουν από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Έθριος προβλέπεται για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μέτρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς. Τις επόμενες ημέρες πάντως η ατμόσφαιρα αναμένεται να επιβαρυνθεί τόσο από την αφρικανική σκόνη, όσο και από τις αυξημένες συγκεντρώσεις γύρης. Τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα Πέμπτη και Παρασκευή στα κεντρικά, δυτικά και νότια της χώρας. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το κανάλι 1, το ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Στην επιμέλεια των ηχογραφημένων ρεπορτάζ ήταν ο Δημήτρης Παπαδάκης και η Κατερίνα Κοκαλίδου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Μορφέσης. Στην παραγωγή Θοδωρής Παπαντονίου, Κωνσταντίνα Πετούση, Τέμι Χαμπιλωμάτη. Στην επιμέλεια των διεθνών ειδήσεων η Κατερίνα Πρίφτη. Δέσποινα Φίκαρη στην αρχισυνταξία. Μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου, από όλους εμάς καλό μεσημέρι. Επόμενη ενημέρωση στις 3, ακολουθεί η εκπομπή Πινελιές στα Σπορ.
8: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
10: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή...

0: ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
1: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
0: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάρει την ανηφόρα. 33 λεπτά μετά τις 3 εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιάς. Στο κανάλι 94. Πάντα με τον Δημήτρη Μορφέση να ρυθμίσει τον ήχο. Διαλέγει τις μουσικές. Το Γιώργο Καρύδη στην γραμματιακή υποστήριξη. Ο Βαγγέλης Χατζηκωστάτης, Λουκάς Εωφανόπουλος στα μικρόφωνα. Και όπως είπαμε, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός και Εθνικός, είναι και ο Ατρόμητος Πειραιά. Ακόμα ένα ιστορικό σωματείο της πόλης που δίνει μάχη.
1: Βαριά φανέλα, έτσι.
0: Πολύ βαριά φανέλα.
1: Με μια διαδρομή εδώ στο Πειραϊκό ποδόσφαιρο τεράστια. Έχει βγάλει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές ο Ατρόμητος Πειραιά. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. Και δίνει τώρα τη δική του μάχη για να κρατηθεί στην Α' ερασιτεχνική. Και αυτό το δύσκολο έργο έχει αναλάβει το τελευταίο διάστημα να το φέρει πέρα ο Κώστας Αρζένης, ο οποίος είναι στην άκρη του πάγκου. Κώστα Αρζένη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Λουκά, καλησπέρα Βαγγέλη. Να είστε καλά.
0: Να μιλάμε στον Ενικό, άλλο γνωριζόμαστε όλοι πάρα πολλά χρόνια. Καλός φίλος πρώτα απ' όλα, ο Κώστας Αρζένης. Κώστα, πώς έγινε το πάντρεμα με τον Ατρόμητο?
2: Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τους δύο. Έγινε μια συζήτηση γύρω στη Μεγάλη Δευτέρα, να σου πω την αλήθεια. Με πήραν τηλέφωνο από τη διοίκηση και πιο συγκεκριμένα ο τεχνικός διευθυντής, ο κ. Βασίλης Ιωαννίδης, που και αυτός ανέλαβε τώρα τον τελευταίο καιρό, για να βγάλει πέρα, όπως είπες, μια δύσκολη αποστολή. Είναι, όπως είπατε, πολύ βαριά η φανέλα, πολύ μεγάλη ιστορία. Κλείνει 100 χρόνια ο σύλλογος αυτός. Και γι' αυτό επιστρατευτήκαμε εντός αγωγικών να καταφέρουμε να βγάλουμε τον Ατρόμητο αυτή στη δύσκολη κατάσταση που βιώνει τα τελευταία χρόνια. Δεν σας κρύβω ότι ήταν μια απόφαση την οποία πάρθηκε σχετικά εύκολα λόγω των ανθρώπων έτσι όπως με προσέγγισαν και λόγω της ομάδας, η οποία δεν αξίζει να βρίσκεται σε τέτοιες βαθμολογικές θέσεις, ακόμα και σε τέτοιες κατηγορίες. Γι' αυτό το δέχομαι πολύ μεγάλη χαρά και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω και τη διοίκηση και προσωπικά τον κύριο Ιωαννίδη για την μεγάλη τιμή για την θέση αυτή. Είναι πολύ δύσκολο το έργο μας, έχουν αρχίσει τα μπαράζ, αλλά είμαστε πάρα πολύ έτσι αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε.
1: Πάντως είναι ρίσκο, έτσι, είναι μεγάλο ρίσκο το ότι ανέλαβες σε αυτή τη δεδομένη στιγμή να μπεις μπροστά και να σώσεις την ομάδα. Τι σε κάνει να είσαι τόσο αισιόδοξος?
2: Καταρχήν, αν δεν πάρεις στη ζωή σου κάποια ρίσκα, δεν πετυχαίνεις. Αν δεν το πάρεις, θα ήταν, πιστεύω, θα το μετανιώναμε. Το θέμα είναι ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στην ομάδα μας. Πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας. Και πιστεύουμε πολύ ότι και στα παιδιά και στο φιλότιμο των παιδιών, που το τελευταίο διάστημα, τώρα που είμαστε μαζί 20 μέρες, έχουν δώσει

0: μια άλλη έτσι διάσταση στο πόσο πολύ το θέλουν και πόσο πολύ έχουν καταλάβει ότι και αυτοί δεν θέλουν να γραφτούν με μαύρες σελίδες η ιστορία του Ατρομήτου. Και πιστεύω και με τη βοήθεια τη δικιά μας, αλλά και με του κόσμου, που εδώ θέλω να σταθώ ότι το τελευταίο διάστημα έχει σταθεί πολύ κοντά στην ομάδα, έχει συσπηρωθεί και είναι και για μας πολύ μεγάλη δύναμη.
1: Πάντα
0: αυτό.
1: Έχει κόσμο Ατρομήτος. Πάντα.
0: Πάντα, ναι, το ξέρω ότι έχει πάντα. Σίγουρα έχει περάσει πολλές δυσκολίες και πολλές πικρίες, αλλά είναι κοντά στην ομάδα. Τον θέλουμε κοντά μας και στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, τους τελευταίους τέσσερις τελικούς που έχουμε. Ήδη ξεκινήσαμε από την τρίτη θέση, τώρα βρισκόμαστε στην πρώτη, αλλά δεν έχει τελειώσει απολύτως τίποτα. Μένουν τέσσερις τελικοί, όπως είπα, και νομίζω στο τέλος είμαστε αισιόδοξοι και στο τέλος θα πανηγυρίσουμε.
2: Να πούμε ότι τελευταία προχθές κερδίσατε το Φάλι Ρότζεν, ναι.
0: Ναι, κερδίσαμε τον Ακουφαλήρου που παρεμπιπτόντως μπορεί να είναι στην τελευταία θέση των Μπαράς και τα λοιπά, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι νομίζω πλασματική η θέση του. Από ό,τι έχω δει τις ομάδες και στις που είμαστε εμείς και τον Όμιλο.
2: Λοιπόν, ο Ατρόμητος είναι στους 16 βαθμούς, Ερμής Κορυδαλλού 15, Παντζηζηφιακός 13 και ΑΟΚ Φαλήρου 10. Και έρχεται τώρα ο Κώστα Αρζένη, ένας από τους τελικούς, τους οποίους προανέφερες. Αν δεν κάνω λάθος, είναι με τον Παντζηζηφιακό στο γήπεδο της Καλλιθέας.
1: Ναι, πολύ κομβικό παιχνίδι αυτό.
0: Πολύ κομβικό παιχνίδι. Σίγουρα εμάς ένα θετικό αποτέλεσμα θα μας εδραιώσει στην πρώτη ή δεύτερη θέση. Βέβαια εξαρτιόνται και τα αποτελέσματα του άλλου παιχνιδιού. Αλλά εμείς δεν κοιτάμε κανένα άλλο παιχνίδι, κοιτάμε μόνο το δικό μας παιχνίδι, τη δική μας ομάδα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε όσο γίνεται καλύτερα με αυτές τις συνθήκες που δουλεύουμε, με τα προβλήματα που έχουμε, γιατί υπάρχουν πολύ, πολύ κομβικά προβλήματα για μια ομάδα, πώς να δουλέψει κτλ. Βέβαια τα έχουμε βγάλει αυτά, τα έχουμε παραμερίσει και κοιτάμε μόνο το παιχνίδι της Κυριακής.
2: Το υλικό, το έμψυχο, Κώστα, του Ατρόμητου, και συζητώντας και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και με ανθρώπους ξέρεις, που βλέπουν συχνά παιχνίδια αεραστεχνικού ποδοσφαίρου, το υλικό αυτό το οποίο τουλάχιστον μου έχουν μεταφέρει είναι ότι ίσως να έχουν αδικήσει και τους εαυτούς τους δίνοντας μάχη αυτή τη στιγμή για τα play-outs.
0: Συμφωνώ, Καμαλιού, στο 100%. Υπάρχουν παιδιά αρκετά καλοί παίχτες, αλλά δεν ξέρω τι έχει γίνει τους προηγούμενους μήνες και τα λοιπά. Και ούτε με ενδιαφέρει, ούτε θέλω να βρίσκω δικαιολογίες και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή είμαστε 13-14-15 άτομα στην προπόνηση στο πολύ. Δηλαδή, αν φτάσουμε 16-17 είναι...
2: Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνεις διπλό 10-10-10.
0: Ναι, και τα παιδιά αυτά πραγματικά που έχουν μείνει τώρα το τελευταίο διάστημα και που έρχονται τακτικά στις προπονήσεις, για μένα, για εγώ τους βγάζω το καπέλο. Είναι πραγματικά, και νομίζω ότι έχουν αδικήσει τους αυτούς τους προηγούμενα παιχνίδια. Παλαμβάνω, δεν ξέρω τι έχει γίνει τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά η δυναμική νομίζω αυτής της ομάδας δεν είναι για να παλεύει για τα μπαρά σωτηρίας. Δεν είναι για να πάει να ανέβει προς Θεού, αλλά δεν είναι για να πηγαίνει για τα μπάλα σωτηρίας. Χωρίς να θέλω να δικήσω τις ομάδες που είμαστε μαζί, τις πιο πάνω ομάδες, που τους σέβομαι όλες το ίδιο, πιστεύω ότι ο Ατρόμητος με λίγο καλύτερη διαχείριση, λίγο καλύτερα δύο αποτελέσματα νομίζω του λείπανε να μην ήταν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, να το τρέξω λίγο παραπάνω, αν σε περίπτωση η ομάδα τα καταφέρει τελικά και υλοποιήσει το στόχο της και παραμείνει στην κατηγορία, θα πέσει στο τραπέζι η παραμονή σας και του χρόνου στο πάγκο, το Ατρόμητο.
0: Για μένα θα ήταν με ευχής έργων, αρκεί να υπάρχουν άνθρωποι στη διοίκηση που να οργανώσουμε την ομάδα. Καταρχήν πρέπει να είναι και ο κύριος Ιωαννίδης στην ομάδα, έτσι, ο οποίος ήταν η αιτία που πήγα, που είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα για τον Πειραιά, έτσι, τόσα χρόνια προπονητής και τα λοιπά. Το λόγο του αληθέως ότι η ομάδα που είχε φέτος ανέβηκε το ρούφ, έτσι. Το θέμα είναι τι θα γίνει, ποιοι άνθρωποι θα είναι στη διοίκηση, τι σκοπό έχουν, τι όργανο όραμα έχουν, τι στόχους, τις συνθήκες και τα λοιπά, γιατί έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα δεδομένα, νομίζω ότι δεν θα θέλει να έρθει κανένας προπονητής ούτε παίκτης. Αλλά έχω την αίσθηση και επειδή αφουγκράζομαι κάποια πράγματα που ακούω καθημερινά, νομίζω ότι θα είναι μια καινούρια καλή σελίδα για τον Ατρόμητο του καλοκαίρι.
2: Αυτό ακούω και εγώ και πιάνω και δικές μας έτσι πώς το λένε,
0: είτε οποιοδήποτε άλλο είναι προπονητής, αυτή η ομάδα πρέπει να σταθεί στα πόδια της, πρέπει να οργανωθεί σε πιο εντός αγωνικών επαγγελματικά πρότυπα, να γίνει υγιέστατη σε όλους τους τομείς. Γιατί δεν είναι μόνο ποιοι παίκτες τα παίζουν, είναι πολλά πράγματα που κάνουν μια ομάδα. Δεν θέλω τώρα να τα παριθμίσω και κουράζω, αλλά πρέπει η ομάδα αυτή να γίνει υγιής και να έχει όλα τα φόντα να πρωταγωνιστήσει.
1: Mm-hmm. Μα έχει όλες τις προδιαγραφές, δηλαδή και προπονητικό κέντρο έχει δικό, της, mm-hmm. δικό του ατρόμητος και ακαδημίες mm-hmm. έχει πάρα πολλά παιδάκια και κόσμο mm-hmm. έχει. Νομίζω ότι όλα συντελούν προκειμένου ο ατρόμητος να κάνει μια πάρα, πάρα πολύ καλή πορεία του χρόνου και να δίνει κατηγορία.
2: Μια τελευταία ερώτηση που αφορά γενικότερα, ξέρεις, το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Είδαμε και φέτος τις μεικτές της Πειραιά και την K14, στην οποία ήταν στην άκρη του πάγκου ο Θεόφιλος Καλύβας μαζί με τον Γιάννη τον Βασιλική, που είναι και γυμναστής, αν δεν κάνω λάθος, στον Εθνικό. Και τώρα με τον Μαργαρίτη Χατζαλέξη και τα άλλα τα παιδιά, το Φωτόπουλο και τα λοιπά. Έφτασε, ναι, να λέμε όλα τα ονόματα όλων των προπονητών, απλά δεν τα είχα πρόχειρα. Βαγγέλη, τα θυμάται. Έχει φτάσει στον τελικό. Πώς σημαντικό είναι, ξέρεις, για το πειραϊκό ποδόσφαιρο σε 52 ενώσεις για ακόμα μια σεζόν? Πέρσι φτάσανε στο μικρό τελικό. Φέτος είναι στον τελικό. Πώς σημαντικό είναι?
0: Και βέβαια είναι σημαντικό για το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Λογικά κάτι καλό θα γίνεται και στις ενώσεις και με τους προπονητές και με τα παιδιά. Σίγουρα οι προπονητές όλων των ομάδων του Πειραιά θα έχουν συνεργασία με τους ενασφυριακούς προπονητές. Νομίζω ότι είναι καλό και για το πειραϊκό ποδόσφαιρο και γενικά και για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να προωθούνται παιδιά από τις ακαδημίες, να προωθούνται παιδιά σε αυτές τις ομάδες των ερασιτεχνικών σωματείων, διότι εάν δεν προσεχθούν σε αυτές τις ηλικίες, μετά νομίζω θα το χάσουμε το τρένο. Δεν είναι δυνατόν τώρα παιδιά 15, 16, 17 χρονών, 18 να μην μπορούν να παίζουν σε αυτές τις ομάδες Α κατηγορία και Β κατηγορία. Για μένα πρέπει, το πρέπει με κεφαλαία γράμματα, πρέπει να τα προσέξουμε όσο γίνεται αυτά τα παιδιά, να γίνονται καλές δουλειές στις ακαδημίες. Σίγουρα ο Πειραιάς έχει θέματα και με τα γήπεδα, έχει θέματα και με τις εγκαταστάσεις και τα λοιπά. Έχει κάποια θέματα, όπως όλες οι ομάδες έχουν, έτσι και στην Αθήνα και παντού και τα λοιπά. Πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα οι ακαδημίες όλων των ομάδων.
1: Γιατί τα λέτε, υπάρχει στον Πειραιά.
0: Από ανθρώπους γνώστες στο αντικείμενο των ακαδημιών για να βγάλουμε παιδιά.
2: Αυτό είναι σημαντικό. Και επειδή, εντάξει, η εμπειρία σου είναι τεράστια στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, ποιες είναι οι διαφορές της Αθήνας με τον Πειραιά? Υπάρχουν διαφορές?
1: Τεράστια.
2: Ο Βαγγέλης έχει παίξει μπάλα και.
1: Επειδή έχω παίξει και στον Πειραιά και στα πρωτάθλημα του Πειραιά και στο πρωτάθλημα της Αθήνας, νομίζω
2: παλιά
1: ότι.
2: Παλιά χρόνια, βέβαια.
1: Παλιά, πολύ παλιά, βέβαια, πριν από 20
0: χρόνια. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο.
1: Είναι πολύ πιο ανεβασμένο το πρωτάθλημα της Αθήνας. Βέβαια, πολύ πιο
0: ανεβασμένο. Είναι πιο οργανωμένοι σε κέρια θέματα τα οποία. Αυτό εγώ προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά που είμαι τώρα, αλλά και πριν περίπου 10 χρόνια που είχαμε ανέβει με τον Ίκαρο Καλυθέας από την Α κατηγορία που είχαμε βγει πρωταθλητές, πρέπει να περάσει μια νοοτροπία και μια φιλοσοφία πιο επαγγελματική, πιο έτσι... πιο οργανωμένα πράγματα να γίνονται.
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Δεν είναι δυνατόν να είναι παίχτες να έρχονται σε μια προπόνηση σε δύο, να μην έρχονται καθόλου, να μην υπάρχουν ρούχα, να μην υπάρχουν γήπεδα, να μην υπάρχουν μπάλες. Πρέπει λίγο μεγάλη. Δηλαδή να σας πω και κάτι, στεναχωρήθηκα πολύ στο τελικό της Πειραιά Εθνικός Μοσχάτο που δεν ήρθε η μπάντα του.
1: Από ό,τι μάθαμε, πρέπει να υπήρχε ένα πρόβλημα μετακίνησης σε ό,τι αφορά την πάντα του Δήμου Πειραιά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κάτι προέκυψε, γιατί πάντα ξέρεις, πάντα.
0: Ακόμα και αυτό να γίνει πιο οργανωμένο, γιατί ξέρω ότι στο Καραϊσκάκι γινόταν τόσα χρόνια και τα λοιπά με τη συνδρομή.
1: Και πέρσι στο Κερατσίνι είχε δώσει κανονικά το παρόν η μπάντα.
0: Ναι, νομίζω ότι αν προσέξουν οι παράγοντες, γιατί νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα, αλλά και εμείς προπονητές έχουμε μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και μετά πάνε στα παιδιά και στους παίχτες και τα λοιπά. Πρέπει να οργανώσουμε από την αρχή κάποια πράγματα πολύ σημαντικά, να αλλάξει κάποια φιλοσοφία, να αλλάξει κάποια νοοτροπία και παραγόντων και προπονητών και παιχτών, γιατί υπάρχουν στη Θαλάνση στην Πειραιά παιδιά με πλούσιο ταλέντο και πρέπει αυτά να τα αναδείξουμε.
2: Mm-hmm. Και μιας και σε έχουμε τώρα, εγώ να σας ερωτήσουμε για το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Σούπερ Λίγκας. Να πούμε για όσους γνωρίζουν, ο Κώστας Αρτζένης είναι ο μουζακίτης προηγούμενων χρόνων. Έχει... είναι ένα από τα παιδιά.
0: Χαίρομαι για τον Ανδρούτσο, χαίρομαι για τον Ανδρούτσο που πήρε το κύπελλο Ελλάδος. Πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Γιατί ξέρεις, Λουκά, πόσα χρόνια το έχουμε αυτό το παιδί κάτω. Πραγματικά χαίρομαι.
2: Ναι.
0: Και για τα άλλα παιδιά εκεί του Ολυμπιακού και τα λοιπά με τον Όφη, ήταν πολύ μεγάλο το επίτευγμα αυτό.
2: Έτσι ακριβώς. Και είναι και εξαίρεση, Κώστα, και ένα μήνυμα ότι κάποια παιδιά μπορεί να παίξουν ως ένα σημείο
0: και
2: του Ολυμπιακού.
0: Με 8 Έλληνες παίκτες ο Όφη. Και με 7 ή 8 Έλληνες παίκτες είναι δεκάδα ο Όφη.
2: 7 νομίζω.
0: Όχι με έναν, και όχι με έναν Έλληνα που παίζουν οι περισσότερες ομάδες. Mm-hmm.
2: Λοιπόν, τι βλέπεις να γίνει τώρα στις τελευταίες αγωνιστικές?
0: Το τι θέλω ή τι θα γίνει. το τι θέλουμε είναι να κάνουμε τρεις νίκες εμείς στο τέλος και να κάνει δύο ήττες.
2: Γεννάει η ψυχολογία. Γιατί η αλήθεια ποια είναι. Νομίζω ότι στο θέμα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρο ότι είναι θέμα ψυχολογίας. Δηλαδή εκεί πέρα που παραδείγματος χάρη ο Ελκαμπή έβλεπε το μάτι της Βελώνας σαν κολυμπήθρα, τώρα βλέπει την Εστία σαν μάτι της Βελώνας. Δηλαδή...
0: Το θέμα είναι, εντάξει, δεν είναι σε πολύ καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή η ομάδα τον τελευταίο καιρό, το καταλαβαίνω, αλλά αυτά τα παιχνίδια είναι ειδικών συνθήκων στα play-off. Mm-hmm. Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή γίνει ο πραγματικός Ολυμπιακός, όσο και αν αυτό φαίνεται εύκολο ή δύσκολο τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, μάλλον τις δύο αγωνιστικές, αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο Καρασκάκη, που νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει τα δύο παιχνίδια αυτά να πάει. Τώρα από εκεί πέρα, στο τελευταίο παιχνίδι, αν η ΑΕΚ έχει κάνει γκέλα, τώρα από εκεί παίζονται τα πάντα.
2: Συμφωνήσω, αυτό λέγαμε και νωρίτερα, ότι ακόμα και τώρα που έχει η ΑΕΚ που είναι στο συν 6, αφού δεν καθάρισε προχθές τον Παναθηναϊκό των 10 παιχτών, το πρωτάθλημα, αν κερδίσει ένας από Παναθηναϊκό, από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, δηλαδή αν έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκη, νομίζω ότι οι δύο τελευταίες αγωνιστικές θα σπάσουν καρδιές. Λοιπόν, Κώστα Αρτζένιας...
0: Αν ο Ολυμπιακός ήταν 6 βαθμούς μπροστά, θα λέγαμε ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει πολύ καιρό πριν. Τώρα που είναι 6 βαθμούς μπροστά, λέμε ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
2: Έχει το έχει αυτό ο Ολυμπιακός. Το know-how, ας πούμε, που μου έρχεται η Αγγλική.
0: Δεν ακόμα ότι δεν έχει τελειώσει.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία και μακάρι σε μερικές αγωνιστικές να σε έχουμε εδώ να συζητήσουμε για το πώς σώθηκε ο Ατρόμητος και για την ΕΠΕ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Να είστε πάντα καλά. Καλό σας απόγευμα. Yeah.

0: Λοιπόν, και εδώ είμαστε. Ωραία, πέτυχα. Χρήστος Δημητρού Μορφέζη που πάντα με διορθώνει. Λοιπόν, πάνε κλείσουμε, φεύγουμε εδώ από τα δικά μας και πάμε στο Champions League. Πρώτη ρεβάνς, πρώτος των ημιτελικών, πρώτος φιναλίστ που θα μάθουμε απόψε γύρω στα μεσάνυχτα, ίσως και λίγο παραπέρα αν χρειαστεί παράταση ή πέναλτι. Arsenal κόντρα στην Ατλέτικο. 1-1 του πρώτου μάτσαν και στο Λονδίνο νομίζω ότι πανηγυρίζουν ήδη από χθες, όχι για την πρόκληση στο τελικό, αλλά για το ότι είναι πάρα πολύ κοντά στο να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, αφού χθες η Arsenal σχεδόν αυτοκτόνησε. Καλησπέρα, Μιχάλη Κατσαφάδο.
1: Καλησπέρα.
0: Η City αυτοκτόνησε.
1: Η City αυτοκτόνησε, ναι. Έκανε ένα μεγάλο δώρο και σίγουρα τόνισε και την ψυχολογία του.
0: Το εντυπωσιακό στο Everton City 3-3 είναι ότι στο 81 έγινε το 3-1 για την Everton, στο 82 άρχισε να αδειάζει η πλευρά των οπαδών της Everton
1: και τη City
0: και στο 83 με το που έγινε το 3-2 ξαναμπήκαν στο γήπεδο.
1: Πραγματικά ήταν εντυπωσιακό. Αλλά παρά αυτή την ισοπαλία, είναι πιθανό αυτό το αποτέλεσμα να δυστυχήσει και τον τίτλο. Καθώς η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς, έχοντας η City πλέον ένα ματς λιγότερο. Να πω ότι η City στα αναπομείνοντα παιχνίδια παίζει 3 ματς εντός με Brentford, Crystal Palace και Aston Villa και εκτός με την Bournemouth που παλεύει για την έξοδο στην Ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά, νομίζω ότι το ματς το κομβικό είναι αυτό που ακολουθεί του σημερινού παιχνιδιού στο Champions League με τη West Ham, η οποία παίζει ένα από τα τελευταία της χαρτιά για την μήπως σώσει την κατηγορία, γιατί τα δύο επόμενα παιχνίδια είναι με την Μπέρλι που έχει ήδη υποβαστεί και την Crystal Palace εκτός στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι, τελευταία αγωνιστική που δεν έχει κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον και βρίσκεται και σε άσχημη αγωνιστική κατάσταση. Οπότε η Arsenal ελπίζει τουλάχιστον ο Αρτέτα να μην αυτοκτονήσει για άλλη μια φορά και να χάσει κάποιον βαθμό σε αυτά τα τρία παιχνίδια που δεν έχουν και πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Απόψε σίγουρα είναι μεγαλύτερη βραδιά στην ιστορία του Emirates. Η Arsenal φιλοξενεί την Ατλέτικο στον επαναληπτικό αυτόν αγώνα, επιδιώκοντας να φτάσει στον τελικό για πρώτη φορά από τότε που εγκαινιάστηκε το γήπεδό της το 2006. Θυμίζω ότι το πρώτο παιχνίδι κρίθηκε από δύο πέναλτι, ένα ο Γιόκερες και ένα ο Άλβαρες, διαμόρφωσαν το 1-1 πριν από 6 ημέρες, αφήνοντας ανοιχτή την πρόκριση για τον τελικό της Βουδαπέστης στο τέλος του μήνα, όπου μόνο η Bayern ή η Παρί θα σταθούν εμπόδιο στην πρώτη κατάκτηση του Champions League και για τους δύο σημερινούς αντιπάλους. Η Arsenal, που θυμίζω, έχει παραμείνει αίτητη και στους 13 αγώνες του Champions League μέχρι στιγμής. Οι παίκτες του Μικέλ Αρτέτα ελπίζουν ότι το πλεονέκτημα έδρας θα αποδώσει. Η Arsenal θα πάρει το εισιτήριο. Η Ατλέτικο έχει προκριθεί στα ημιτελικά για 7η φορά, αλλά για πρώτη από το 2016-17, όπως έλεγε ο Αρτέτα, είμαστε πεινασμένοι να πάρουμε το παιχνίδι και να περάσουμε στον τελικό. Απ' την άλλη πλευρά, ο Σιμεώνε δήλωσε μεγάλη πίστη για αυτό που κάνει η ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο και όπως είπε Χατζής, και δεν αποκλείω να μην αναδειχθεί νικητής στο 90 λεπτό. Απ' τη μία πλευρά έχουμε την Arsenal που διαθέτει μια πολύ σκληρή άμυνα, έχει δεχτεί μόλις 6 γκολ σε 13 μάτς, αλλά απ' την άλλη πλευρά η Ατλέτικο έχει σκοράρει και στα τελευταία 37 ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Είναι πολύ επικίνδυνη στις μεταβάσεις. Καμία ομάδα στο Champions League φέτος δεν έχει πετύχει περισσότερα γκολ σε αντεπιθέσεις από την Ατλέτικο, 7 συνολικά. Επίσης, καμία από τις 36 ομάδες που συμμετείχαν στη διοργάνωση δεν έχει κερδίσει περισσότερες μονομαχίες, δεν έχει κάνει περισσότερα tackling και περισσότερες αναχαιτήσεις. Αυτό δείχνει έτσι και το πνεύμα αυτής της ομάδας, που είναι και το πνεύμα βεβαίως του προπονητή της, του Diego Simeone. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματος, γιατί έχει αντιμετωπίσει πάνω από 200 τελικές προσπάθειες από τους αντιπάλους της αυτούς τους αγώνες η Ατλέτικο, οπότε υπάρχει αίσθηση ότι η Arsenal θα έχει ευκαιρίες να σκοράρει. Επίσης, η άμυνα στις στατικές φάσεις είναι προβληματική, έχει δεχτεί 9 γκολ από corner ή foul, οπότε μπορεί να είναι ανήσυχη κάθε φορά που στέκεται ο αντίπαλος πάνω από μία νεκρή μπάλα, ειδικά αν αυτός ο αντίπαλος είναι η Arsenal, που γνωρίζουμε πόσο ικανή είναι σε τέτοιες φάσεις. Οπότε περιμένω ένα κλειστό και πάλι παιχνίδι που θα κληθεί στις λεπτομέρειες, και όπως προείπα δεν είναι διόλου απίθανο να χρειαστεί και έξτρα χρόνος ή ακόμα και τα πέναλτι για να αναντηθεί ο ένας φιναλίστ του εφετινού Champions League της Βουδαπέστης. Να πω και εν όψη του πολύ μεγάλου ημιτελικού, περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία, ειδικά μετά το εντυπωσιακό πρώτο μάτς με το 5-4 της Paris Saint-Germain, είναι ότι ο Λουίς Ενρίκε επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα ότι ο Χακίμι, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο πρώτο μάτς και συνέχισε να παίζει ουσιαστικά τραυματίας, θα είναι απόν ασφαλώς μια

0: Μια τεράστια απώλεια για τον Καταλανό τεχνικό για αυτό το απίστευτο μάτς που περιμένουμε αύριο στην Γαλλία με τους Βαβαρούς.
1: Να πω, Μιχάλη, φίλες και φίλοι, ότι πριν από λίγο μίλησε στα media στο πλαίσιο των συνεντεύξεων τύπου παραμονές των αγώνων της Ευρωλίγκας ο Εργκίν Αταμάν. Εκτός από το αγωνιστικό μίλησε και έκανε μια ολόκληρη έτσι αγόρευση για την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Εξήγησε ότι κακώς τιμωρήθηκε, ότι δεν είπε τίποτα παρά μόνο μίλησε για ένα φάουλ. Είπε βέβαια ότι ίσως εντάξει το παρελθόν Δημήτρης Γιαννακόπουλος να έχει κάνει κάτι λάθος, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν έγινε. Είπε επίσης μην εξαντλείτε την υπομονή αυτού του ανθρώπου που επενδύει τόσο πολύ στο μπάσκετ. Διαβάζω την απομαγνητοφώνηση και σε ένα από τα πιο έγκυρα site, για να είμαι εντάξει, από το στο gazeta.gr, είπε ότι, ότι κανονικά θα έπρεπε να μην του επιβληθεί ποινή που να μην μπορεί να παρακολουθήσει, να το απαγορευτεί, να πάει να δει το Final Four στο ίδιο του το γήπεδο, το οποίο αυτός κατασκεύασε. Και ουσιαστικά ξέφρασε την ελπίδα του η Ευρωλίγκα και συγκεκριμένα ο νέος CEO της ΟΤΣΑ Ματέων να αλλάξει αυτή την απόφαση. Παναλαμβάνω, είναι δηλώσεις επί του πιεστηρίου του Εργκίν Αταμάν εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια για τον πρόεδρό του. Λοιπόν,
0: να πω έτσι να κλείσουμε δυστυχώς με μια άσχημη είδηση, γιατί διάβασα λίγο πριν από πριν το Μπικουλίν Ορτίθ.
1: Το αναφέραμε.
0: Ναι. Δυστυχώς έδινε μάχη χρόνια με τον καρκίνο και ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα.
1: Θρηλυκή μορφή για μας τους.
0: Θρηλυκή μορφή βέβαια, τεράστιος.
1: Και μάλιστα ξέρεις όχι από κάποια χώρα που μεγάλη, αλλά από το θρηλυκό Πουερτορίκο. Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλό από μεσημέρο. Παραμένει μπροστά με 14-6 η Αυστραλία. Με το τέλος της τρίτης περίοδου, 8-1, καταστροφικό πρωτοκτάλεπτο για την εθνική μας ομάδα πόλου των γυναικών, 4-3, 2-2 και σε λίγο ξεκινά η τέταρτη περίοδος. Δημήτρης Μορφέας ήταν κοντά μας, ρυθμίστη στον ήχο, διάλεξε και τις μουσικές. Μιχάλης Καζαφάδος τον ακούσατε, Νίκος Σιφάκης, οργάνωση παραγωγής, Ευαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα. Ευθύς αμέσως κάθεται δεξιά μου, γιατί αργήσαμε να κλείσουμε την εκπομπή, ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος για το σύντομο δελτιάκι ειδήσεων και αμέσως μετά γκροπλάν με τον Αλέξανδρο Ρίγα. Γεια σας.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη σε χώρες του κόλπου, πρώτο σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Οι εχθροπραξίες με το Ιράν θα μπορούσαν να συνεχιστούν άλλες 3 εβδομάδες, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Λίστα με νέους στόχους ετοιμάζει το Ισραήλ. Η Τεχεράνη δεν ελέγχει τα στενά του Ορμούζ. Έχουμε δημιουργήσει εκεί έναν πανίσχυρο θόλο, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου. Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη των θυμάτων, τονίζει ο πρόεδρος του Πασόκ για τα 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίν. Περισσότερες από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Με το χρυσό μετάλλιο της Βουλής τιμήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος με μηνύματα για ειρήνη, ανθρώπινα δικαιώματα και περιβάλλον η ομιλία του. Σε κρίσιμη κατάσταση 40χρονος οδηγός ηλεκτρικού πατινιού μετά από τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης. Προφυλακίστηκε ο 32χρονος Ουκρανός που επιτέθηκε με μαχαίρι σε οικογένεια στη Χαλκιδική επειδή νόμιζε ότι ήταν Ρώσοι. Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο Πουερτορικανός μπασκετμπολίστας Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις για το υπόλοιπο της ημέρας στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρήγας, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Γκροπλάν, μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, εδώ στο κανάλι 1, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Αλέξανδρος Ρήγας. Στον έχω σήμερα ο Ιούλιος Κουτσογεωργίου. Και ξεκινήσαμε για σήμερα με ένα από τα ωραιότερα κινηματογραφικά soundtracks όλων των εποχών, σύμφωνα με την ταπεινή μας άποψη. Ο Σέρτζιο Λεόνε υπογράφει το πρώτο μέρος της θριαμβευτικής τριλογίας για μια χούφτα δολάρια. Πρώτο μέρος της τριλογίας το 1964, η μονομαχία στο Ελπάσο ακολούθησε ένα χρόνο μετά το 1965 και φυσικά ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος που ήταν ένα prequel το 1966. Ο Clint Eastwood έδωσε μορφή, σάρκα και οστά στον άνθρωπο δίχως όνομα. Σε ένα ρόλο που το καθιέρωσε και σε ένα είδος ταινιών που μέχρι τότε ήταν στην απόλυτη απαξίωση, θεωρούνται από τη βιομηχανία του Hollywood τους B-movies. Και ήρθε ο Λεόνε το 1964 και άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το Hollywood έβλεπε τις ταινίες western. Και έδωσε φυσικά και στον Ένιο Μορικόνε την ευκαιρία να γράψει τρεις ταινίες, να γράψει τρία από τα ωραιότερα soundtrack από την προσωπική του βιογραφία. Ο Σέρτζιο Λεόνε που άλλαξε τα πλάντα, άλλαξε τα πλάνα, άλλαξε το ρυθμό, άλλαξε τον τρόπο που χρησιμοποιούσε τη μουσική, ένας μάγος στο σινεμά. Και φυσικά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ο Clint Eastwood, ο οποίος ήρθε ύστερα από πάρα πολλές αρνήσεις πολλών διάσημων ηθοποιών της εποχής. Ο πρώτος που απέρριψε το ρόλο ήταν ο James Coburn, αργότερα ήταν και ο Charles Bronson, με τη δικαιολογία ήταν το χειρότερο σενάριο που είχε διαβάσει ποτέ. Ο Richard Harrison επίσης απέρριψε το ρόλο, πρωταγωνιστής ο Richard Harrison στο Rosie, του η μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία. Το στέκει στα τέλη δεκαετίας του 50. Και ήταν αυτός ο Ρίτσαρ Χάρισον που υπέδειξε στον Σέρτζιο Λεόνε τον Clint Eastwood, ο οποίος τότε κρατούσε ένα δεύτερο ρόλο σε εκείνη τη σειρά. Και έτσι ο Clint Eastwood μαζί με τον Σέρτζιο Λεόνε και τον Ένιο Μορικόνε μας έδειξαν έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε τα western εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60.

Εσείς είστε συντονισμένοι πάντα εδώ σε 90,4 στο κανάλι 1 στο δημοτικό ραδιοφωνικό του Πειραιά. Ο Αλέξανδρος Ρήγας κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο.

Ήμασταν στον κόσμο του Ένιο Μωρικόνη και του Σέρτζιο Λεόνι και στα μέσα της δεκαετίας του 60 και στο μαγικό σινεμά του μεγάλου σκηνοθέτη, να πάμε πολλά χρόνια αργότερα και να πάμε σε ένα άλλο μέσο, στην τηλεόραση. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, το 1985, κάνει την εμφάνισή του στο ABC, μια από τις σειρές που έμελε να γίνουν μια από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές σειρές των τελευταίων 50 ετών. Το περιοδικό Time μάλιστα τη συμπερέλευε το 2003 στη λίστα με τις 100 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Μιλάμε φυσικά για το Moonlighting, όπως παίχτηκε στα ελληνικά αυτή και τα μυστήρια.

Το θεματικό τραγούδι των τίτλων σειράς ερμηνεύσε ο Αλ Ζαρό σε μια σειρά που ήταν ένα δείγμα δράματος, αστυνομικής κωμωδίας αλλά και ρομαντικής κομεντί. Μια τηλεοπτική σειρά που καθήλωσε στους δέκτες για 5 ολόκληρες σεζόν το παγκόσμιο κοινό, έκανε ιδιαίτερη επιτυχία και στην Ελλάδα. Και αυτή η σειρά που είχε έτσι ένα μείγμα μυστηρίου, αιχμηρών διαλόγων και σεξουαλικής ένταξης μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών σύστησε στο μεγάλο κοινό τον Bruce Willis και έφερε τη Σίμπιλ Σέπαρτ ξανά στο προσκήνιο μετά από μια 10χρονη τηλεοπτική έπουση από τα πλατό.

Ήταν το τραγούδι των τίτλων από την τηλεοπτική σειρά «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια», «Moonlighting», ο πρωτότυπος τίτλος, από το 1985 έως το 1989. Όπως είπαμε, Bruce Willis ήταν ο απόλυτο στάρ σε εκείνη την τηλεοπτική σειρά. Η Σίμπλ Σέπαρτ, που έρχεται από τα χρόνια της δεκαετίας του 70. Η Σίμπλ Σέπαρτ, που ήταν μια ιδιαίτερη μορφή, ήταν ηθοποιός, ήταν μοντέλο και ασχολήθηκε πολύ και με την δισκογραφία. Τραγούδισε κάποιους δίσκους της δεκαετίας του 70, κυρίως με τραγούδια jazz. Σε ένα από τα επεισόδια της σειράς τραγούδισε το Blue Moon. Blue Moon, Simple Shepherd, από την τηλεοπτική σειρά «Αυτός, αυτή και τα μυστήρια».

Η Σίμπρι Σέπαρτ, πρωταγωνίστρια στη τηλεοπτική σειρά Moonlighting, τραγούδησε τον Blue Moon για τις ανάγκες ενός από τα επεισόδια της σειράς. Η Σίμπρι Σέπαρτ, όπως είπαμε, είχε ασχοληθεί και με το τραγούδι σε ένα άλλο επεισόδιο, τραγουδούσε ένα άλλο διάσημο τραγούδι της δεκαετίας 40, I Told You I Love You, Now Get Out.

Πίσω στα χρόνια του 60, στις 15 Οκτωβρίου, μάλλον στις 5 Οκτωβρίου του 1961, κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη ένα από τα πιο σικάτα, πιο γλυκά ρομαντικά φιλμ όλων των εποχών. Το Hollywood παρουσιάζει μια μεγάλη στάρ, την Audrey Hepburn, σε έναν από τους ωραιότερους ρόλους της καριέρας της. Κυρίες και κύριοι, Audrey Hepburn στο Moon River, όπως το τραγουδούσε στο πρόγευμα στο Tiffany's του 1961.

Η Όντρι Χέμπουρν λοιπόν σε έναν εξαιρετικό ρόλο, σε μια εξαιρετική ερμηνεία, σε έναν ρόλο που, για τον οποίο είχε αρκετές αρχικές επιφυλάξεις. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό, καθώς κατάφερε να υποδηθεί το ρόλο της Χόλι με τρομερή επιτυχία. Η Χόλι έγινε ένας χαρακτήρας σύμβολος για τον αμερικανικό κινηματογράφο του 20ου αιώνα και αποτέλεσε μια τεράστια συνέχεια και απογείο στην καριέρα της, καθώς απέκτησε πέρα από ένα φανατικό κοινό και πολλούς φανατικούς μιμητές. Στο πρόβλημα της ο Τζορτζ Πέπαρτ, και να σημειώσω εδώ πως η ταινία ήταν και η αφορμή για να παρουσιάσει το Χένρι Μαντσίνι στα Όσκαρ. Βραβείο Όσκαρ καλύτερου κινηματογραφικού τραγουδιού για το 1961 και το Blue Moon, και βραβείο Όσκαρ καλύτερης κινηματογραφικής μουσικής για την ίδια ταινία, που όπως είπαμε είναι από τις ωραιότερες αμερικανικές κομεντί όλων των εποχών.

Το πρόγραμμα στο Tiffany's, το οποίο το ακούμε τώρα σε μια από τις εκατοντάδες διασκευές, σε ένα ορχιστρικό θέμα, ήταν βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Truman Capote και φέρνει στο προσκήνιο μια ιστορία αγάπης δύο ιδιαίτερων προσωπικότητων.

Μια ιστορία αγάπης ανάμεσα σε δύο νέους, ένα κορίτσι και ένα αγόρι που ζούσαν κάπου στο περιθώριο. Ένα call girl θα λέγαμε σήμερα, ένα κορίτσι που ανήκει σε όλους, αγάπησε τον ήρωα, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του προσπαθούσε να κάνει καριέρα στην συγγραφή, χαρίζοντας τη συντροφιά του σε ηλικιωμένες κυρίες. Δυσαρεστημένοι από τη ζωή τους και οι δύο, με πολλά κενά, βρίσκουν ή νομίζουμε ότι βρίσκουν ο ένας τον άλλον το νόημα της ζωής. Ken Mancini, Blue Moon.

Είστε πάντα συντονισμένοι στο 90,4 στο κανάλι 1 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Πειραιά. Moon River, Harry Mancini από την ταινία Breakfast at Tiffany's 1961. Βραβείο Όσκαρ καλύτερου κινηματογραφικού τραγουδιού και βραβείο Όσκαρ καλύτερης κινηματογραφικής μουσικής. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Grow Plan, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα, ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan με μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο. Το Moon River γνώρισε δεκάδες επανεκτελέσεις. Δεν θα μπορούσε ποτέ να λείψει ο Φρανκ Σινάτρα στη δική του εκτέλεση.

Ήταν ο Frank Sinatra σε μια από τις πολλές επανεκτελέσεις του Moon River. Ένα τραγούδι που, όπως είπαμε, γράφτηκε για τις ανάγκες της ταινίας Πρόγευμα στο Τίφανη το 1961, με πρωταγωνίστρια την Audrey Hepburn, η οποία και το ερμήνευσε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο. Να φύγουμε από τα χρόνια του 60 και να έρθουμε στη δεκαετία του 2000.

Το 2003 ο Κουέντιν Ταραντίνο παρουσιάζει μια από τις πιο χαρακτηριστικές ταινίες του δικού του πολυπροσωπικού σινεμά και μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές του επιτυχίες. Πρόκειται για το Kill Bill, το νούμερο 1. Ένα χρόνο αργότερα, το 2004, παρουσιάστηκε και το δεύτερο μέρος ταινίας, το Kill Bill 2. Μια ταινία που αρχικά ήταν προγραμματισμένη να παρουσιαστεί σε συνολική μορφή, ξεπερνούσε τις 4 ώρες η διάρκεια της, έτσι η απόφαση της παραγωγής και του Ταραντίνο ήταν να χωριστεί σε 2 μέρη. Στο Kill Bill, όπως πολύ συχνά κάνει, ο Κουέντιν Ταραντίνο χρησιμοποίησε και πρωτότυπη μουσική, αλλά και πολλές μουσικές φόρμες και πολλές αναφορές από άλλα μουσικά είδη και από άλλες εποχές. Εν προκειμένου, έχουμε τον Ένιο Μορικόνε σε ένα από κομμάτι που γράφτηκε το 1968, το Λαρένα. Ένιο Μορικόνε, Λαρένα, μέσα στο soundtrack της ταινίας Kill Bill 2, Quentin Tarantino, 2004.

Με η Κοκάτσι Σουρανοχάνα από το Kill Bill το 1. Η Με η Κοκάτσι εμφανίστηκε στο soundtrack του Kill Bill και με ακόμα ένα τραγούδι, Ουραμομπούση.

Και φυσικά όταν αναφερόμαστε στον Quentin Tarantino και στο Kill Bill και αναφερόμαστε στα soundtrack από εκείνες τις ιδιαίτερες ταινίες, δεν μπορεί να κάνουμε παρά να κάνουμε και μία στάση στην Nancy Sinatra και στο Bang Bang.

Θα κλείσουμε τη μουσική μας αναφορά στο Kill Bill του Ταραντίνο με ένα ακόμα μουσικό θέμα από το soundtrack της ταινίας και αυτή τη φορά με την υπογραφή του Ένιο Μωρικόνε.

Είστε πάντα συντονισμένοι στους 90,4 στο κανάλι 1 στο Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά. Κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα ο Αλέξανδρος Ρήγας επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή Grow Plan. Μουσικές και τραγούδια από τον παγκόσμιο κινηματογράφο, το θέατρο και την τηλεόραση. Στον ήχο σήμερα ο Ιούλιος Κουτζογεωργίου. Ενώ εμείς ακούμε ένα εξαίρετο μουσικό θέμα του Ένιου Μορικόνη που έντυνε το soundtrack της ταινίας του Κουέντιν Ταραντίνο, Kill Bill.

Γκρο Πλάν, συνέχεια και λίγο πριν το τέλος. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα τραγούδι από μια ταινία που κατέχει σταθερά τα σκύπτρα του ωραιότερου musical, κινηματογραφικού musical όλων των εποχών και φιγουράρει στις πρώτες λίστες με τις ωραιότερες κινηματογραφικές ταινίες όλων των εποχών. Κυρίες και κύριοι, ο Τζιν Κέλι στο Τραγουδώντας τη Βροχή 1952. Σε μια σκηνή όπου γράφει μια χρυσή ιστορία στον κινηματογράφο χωρίς κανένα να το ξέρει.

Άκουμε το Ζιν Κέλλη σε μια χρυσή σελίδα της ιστορίας του παγκόσμιου σινεμά, από το ωραίότερο musical όλων των εποχών, το τραγουδώντας την προχή 1952.

Και θα κλείσουμε αυτή την ώρα της εκπομπής του Groplan με τις ίδιες νότες με τις οποίες ανοίξαμε, και πάλι μουσικά θέματα για το φινάλε της σημερινής εκπομπής, μουσικά θέματα του μάγου Ένιου Μορικόνε από την ταινία του 1964, για μια χούφτα δολάρια. Για μια χούφτα δολάρια, Ένιο Μορικόνε, Σέρτζιο Λεόνε, 1964, το πρώτο μέρος της θρυλικής τριλογίας. Ήταν η εκπομπή Groplan, την οποία επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξανδρος Ρήγας, κάθε Τρίτη από τις 4 έως και τις 5 το απόγευμα. Από τον Ιούλιο Κουτσογεωργίου που φρόντισε τον ήχο για σήμερα. Από τον Ένιο Μορικόνε και τον Σέρτζιο Λεόνε που υπέγραψαν αυτά τα ρηστουργήματα. Και από τον Αλέξανδρο Ρήγα που επιμελήθηκε και παρουσίασε τον Groplan. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Διήμερη επίσκεψη Μητσοτάκη σε χωριστού κόλπου, πρώτο σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Προσωρινή πρωτοβουλία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, η εκεχηρία εξακολουθεί να ισχύει, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου. Στο Πεκίνο μεταβαίνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στις αρχές Ιουλίου αναμένεται στην Ελλάδα ο Πιτ Χέγκσεθ, αποκάλυψε Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Εντός του 2026 θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Απαιτείται πολιτικό θάρρος για να επιτευχθεί ο οικονομικός μετασχηματισμός, είπε ο Κυριάκος Πιερακάκης στη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ. Περισσότερες από 20 επικοινωνίες Ανδρουλάκη-Χατζηδάκη για τις ανεξάρτητες αρχές, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα στον 28χρονο Πακιστανό διανομέα που πετούσε πέτρες σε πεζού στην Κηφισιά. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. 26 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην Κίνα. Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο Πουερτορικανός πρώην μπασκετμπολίστας Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πατριάρχης. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
7: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone.

Όπως και χθες, έτσι και σήμερα, όλη την εβδομάδα. Τα ακούμε τραγούδια του Μετάλλικα, η μεγάλη συναυλία επιτέλους έφτασε το Σάββατο στην Αθήνα. Και εδώ από τη Ροξόνη θα σας παίξουμε κομμάτια που έχουν πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες να παίξουν οι Μετάλλικα το Σάββατο. Ένα από αυτά και το Wherever I'm Roam, το οποίο άνοιξε την απόψινή Ροξόνη. 10 λεπτά μετά τις 5, κανάλι 1 στους 90,4, είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441-6 ανοιχτές γραμμές για εσάς.

Χθες ακούσαμε το Unforgiven και το Nothing Else Matters. Δύο κομμάτια από το Metallica, όπως και αυτό, το Wherever I May Roam. Μεγάλη εμπορική επιτυχία των Metallica, του Black Album, το 1991. Προς το τέλος, αν όχι στο τέλος του διόρου, θα παίξουμε και ένα εμβληματικό τους κομμάτι από τη δεκαετία του 80.

Έχουμε κάποια καινούργια πράγματα και απόψε, κυρίως από άλμπουμ που έχουμε ξεχωρίσει. Τα αναφέραμε και χθες, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Και θα πάμε βέβαια και στο παρελθόν, με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, όπως κάνουμε καθημερινά, να θυμηθούμε σπουδαία άλμπουμ και σπουδαία τραγούδια σαν σήμερα. Δεύτερο κομμάτι για απόψε στο καλό καινούριο άλμπουμ των Foo Fighters, σε ένα από τα καλύτερα της τραγούδια από τη νέα τους δουλειά, το Window, για τη συνέχεια. Μέχρι τις 7 που θα είμαστε μαζί, καλή ακρόαση.

Δύο καινούργια κομμάτια στη σειρά. Προηγουμένως οι Foo Fighters με το Window. Από το νέο τους άλμπουμ Your Favorite Toy. Και εδώ οι Black Keys, Sindazi Dright, ακόμα καλύτερο άλμπουμ. Επιστροφή στις blues rock ρίζες για το συγκρότημα. Μια εξαιρετική δουλειά, το νέο τους άλμπουμ Peaches, Sindazi Dright. 19 λεπτά μετά τις 5. Πάντα καναλιάνα στους 90,4 εδώ στη Ροκ Ζώνη.

Να αφήσουμε λίγο τις νέες κυκλοφορίες, να πάμε πίσω στο 2003. Σαν σήμερα 5 Μαΐου, οι Danny Warhols κυκλοφορούσαν το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους, Welcome to the Monkey House, με πρώτο single, το We Used to Be Friends.

Used to be Friends, βασικό κομμάτι έκτοτε από το 2003 και έπειτα στα live των Dandy Warhols από το Welcome to the Monkey House που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 5 Μαΐου του 2003, τέταρτο στούντιο άλμπουμ των Dandy Warhols. Το 2017 σαν σήμερα είχαμε εκείνη τη χρονιά μια σπουδαία επιστροφή και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Η Slow Dive μετά τη δεκαετία του 90 επέστρεφαν με ένα καινούριο άλμπουμ. Τίτλος του το όνομα του συγκροτήματος, τέταρτο στούντιο άλμπουμ αυτής της σπουδαίας μπάντας και πρώτο σίγγλ τότε, το Star Roving. Ένα άλμπουμ, μια επιστροφή έκπληξη που μπήκε στις λίστες με τα καλύτερα της χρονιάς το 2017. Είχε κυκλοφορήσει σαν σήμερα.

Star Roving, η Slow Dive από την σπουδαία επιστροφή τους το 2017, σαν σήμερα. Επέστρεψαν μετά από πάρα πολλά χρόνια με το τέταρτο άλμπουμ τους, το Slow Dive, το ομώνυμο. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με έναν από τους πολύ σπουδαίους μουσικούς της σκηνής του Λίβερπουλ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ιαν Μακκόλοχ το 1959, ο frontman των σπουδαίων Echo and the Bunnymen και μία από τις εμβληματικές μορφές βέβαια της μουσικής σκηνής του Λίβερπουλ. Τελευταίο κομμάτι για το πρώτο ημίωρο από Echo and the Bunnymen, το Bring on the Dancing Horses. Και επιστρέφουμε εδώ στο δεύτερο ημίωρο με ένα από τα καινούργια τραγούδια της Story Amos, που είναι μία από τις σπουδαίες κυκλοφορίες αυτής της εβδομάδας. Ακούσαμε και χθες.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: The Rock Zone. Η Rock Zone.

Τώρα η Amos είναι περίπου 5 δεκαετίες στο προσκήνιο, το μουσικό προσκήνιο. Οπότε κάποιος θα έχει χαμηλές απαιτήσεις, αλλά στο νέο της άλμπουμ κάνει έναν θρίαμβο. Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της καριέρας της. Το Times of Dragons, και όχι μόνο η πιο ενδιαφέρουσα νέα κυκλοφορία αυτής της εβδομάδας, σίγουρα ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς. Ακούσαμε το Blue Lotus, παίξαμε για κάτι χθες, θα ακούσουμε κομμάτια της ιστορία μου, γιατί πραγματικά έχουμε ένα αριστούργημα εδώ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Να, που για μερικούς καλλιτέχνες ο χρόνος δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. 20 λεπτά πριν τις 6, κανάλι 1 στους 90,4. Πάμε πίσω στο παρελθόν. Στο προηγούμενο ημίωρο παίξαμε ένα άλμπουμ, παίξαμε τους Dandy Warhols, που είχαν κυκλοφορήσει το τέταρτο στούντιο άλμπουμ τους σαν σήμερα το 2003. Την ίδια μέρα οι Blair κυκλοφορούσαν το 7ο άλμπουμ τους, το δύσκολο Think Tank. Πάμε να θυμηθούμε το Out of Time. Δεύτερο ημίωρο, Rock Zone, κανάλι 1. Είμαι ο Γιώργος Πατριάρχης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7.

Σαν σήμερα το 2003 το Think Tank των Blair, ακούσαμε το Out of Time που ήταν το πρώτο single και ένα από τα πιο ωραία κομμάτια εκείνου του δύσκολου άλμπουμ των Blair. Συνεχίζουμε λίγο σε διαφορετικά μονοπάτια και με αφορμή τα γενέθλια δύο σπουδαίων Βρετανών μουσικών θα συνεχίσουμε κάπως έτσι. Γεννήθηκαν και οι δύο την δεκαετία του 80. Ξεκινάμε με τον Craig David, ο οποίος το 2000 είχε τα νούμερο 1 singles Fill Me In και 7 Days, το άλμπουμ του Born to Do It νούμερο 1, για 50 εβδομάδες περίπου στα βρετανικά chart τότε. Έχει προταστεί για 13 βραβεία, βρετανικά βραβεία στην καριέρα του. Θα τον ακούσουμε στο Rise and Fall, ένα ντουέτο με τον Sting, που έκανε επιτυχία και έπαιξε πολύ στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτός γεννήθηκε λοιπόν στις αρχές δεκαετίας του 80. Η Βρετανίδα Αντέλ έχει γεννηθεί σαν σήμερα στα τέλη δεκαετίας του 80, 1988. Εντάξει, τώρα τι να πούμε για την Αντέλ. Έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Πάμε να ακούσουμε, ξεκινάμε με τον Greg David και το Sting, Rise and Fall. Και αμέσως μετά η Αντέλ. Και οι δύο γεννήθηκαν σαν σήμερα, 5 Μαΐου, ο ένας το 81, η Αντέλ το 88, που την κάνει σήμερα 38 ετών.

Δύο Βρετανοί καλλιτέχνες, ο Greg David και η Adele, που έχουν γενέθλια σαν σήμερα, ο ένας το 81 και η Adele το 88, 5 Μαΐου και οι δύο. Μπήκαμε στα τελευταία 10 λεπτά και θα τα αφιερώσουμε στους Duran Duran. Πάμε στο 1984. Σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στην Βρετανία με το Reflex, δεύτερο και τελευταίο νούμερο 1 των Duran Duran στην Βρετανία. Ένα κομμάτι από το 7 and the Rack Tiger, το οποίο πήγε νούμερο 1 και στην Αμερική.

1984, μια τεράστια επιτυχία των Duran Duran, νούμερο 1 σε Βρετανία και Αμερική. Σαν σήμερα ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία, το Reflex. Για δεύτερη φορά η Duran Duran στο νούμερο 1. Duran Duran που είναι στο επίκερ, στην επικαιρότητα και με το νέο της κομμάτι. Με αυτό θα κλείσουμε. Free to Love. Ένα κομμάτι που παίξαμε πολύ τις τελευταίες εβδομάδες. Με τον Nile Rodgers παρέα θα μας πάει μέχρι τις ακριβώς στο σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφουμε εδώ στη Rock Zone για τη δεύτερη ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν αντιμετωπίζει η αεράμινα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων λίγο πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη. Αρχές Ιουλίου στην Ελλάδα ο Πιντ Χέξεθ αποκάλυψε Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Εντός του 2026 θα έρθει και ο Ντόναλτ Τραμπ. Προσωρινή πρωτοβουλία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζη και χειρία εξακολουθεί να ισχύει, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου. Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης. Για αυξημένη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά έκανε λόγο ο Νίκος Δένδιας. Σωρός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Βάρδα Ηλίας. Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη. Εκτός λειτουργίας το τεράστιο διελιστήριο κηρύσσει στη Ρωσία λόγω φωτιάς μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουνς. Δύο νεκροί από αμερικανικό χτύπημα σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικροφωνο και πάλι στο Γιώργο Πατριάρχη, επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
6: Ροξόνη.

Συνήθως εδώ στη χώρα μας τα πολύ καλά country album κάπου τα χάνουμε. Το κοινό είναι μικρό. Εδώ έχουμε γυρίσει το 2015. Ο Chris Stapleton έκανε τον ντεμπούτο του με το Traveler, μια απίστευτη επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα 58 Grammy κέρδισε το άλμπουμ, ήταν υποψήφιος για το άλμπουμ της χρονιάς και κέρδισε το καλύτερο country άλμπουμ αμέσως μετά το άλμπουμ του πήγε νούμερο 1 στην Αμερική. Μάλιστα έμεινε για πάρα πολύ καιρό, χρόνια, 2 σίγουρα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο, μέσα στα αμερικανικά chart. Τεράστια επιτυχία. Ένα από τα σπουδαία άλμπουμ της σύγχρονης country. Tennessee Whiskey. Ένα κομμάτι που έκανε επιτυχία, η ερμηνεία του είναι καταπληκτική, χωρίς να γίνει single, δεν ήταν single από αυτό το άλμπουμ. Και ξεκινήσαμε με αυτό την δεύτερη ώρα, ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει σαν σήμερα 5 Μαΐου του 2015. 9 λεπτά μετά τις 6, κανάλι 1 στους 90,4, Rock Zone, δεύτερη ώρα, Γιώργος Πατριάρχης στο μικρόφωνο, 6951-904-904 τα μηνύματά σας στο Viber και 210-4224-441 έως 6 ανοιχτές γραμμές για εσάς. Πάμε τώρα στην Ella Langley. Σας τα έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα. Η Ella Langley που έχει την απόλυτη επιτυχία της φετινής χρονιάς έως τώρα. Το Choosing Texas. Ήδη το άλμπουμ της έχει πάει νούμερο 1. Αυτό το single όμως πηγαίνει έρχεται στο νούμερο 1 εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες μέσα στη χρονιά. Κάποιος καλλιτέχνης που έχει ένα καινούριο single τη ρίχνει λίγο από την κορυφή. Την επόμενη εβδομάδα αυτή επιστρέφει. Για ακόμα μια εβδομάδα, νούμερο 1 στην Αμερική, η Ella Langley με το Choosing Texas.

Ένα κομμάτι Tom Petty, μάλλον ακούμε λίγο σπάνια στο ελληνικό ραδιόφωνο. 1981, ο Tom Petty και οι Heartbreakers κυκλοφορούσαν σαν σήμερα το τέταρτο στούντιο άλμπουμ, το πολύ καλό Hard Promises. Ένα από τα single ήταν και αυτό εδώ, το A Woman in Love, It's Not Me. Δεκαεννέα λεπτά μετά τις 6 και από τη δεκαετία του 80 σε αυτή του 60 για δύο κομμάτια. Το ένα κυκλοφόρησαν σήμερα, το άλλο είχε πάει νούμερο 1. Ξεκινάμε από τους Kings, 1967. Κυκλοφορεί το single Waterloo Sunset, το οποίο θα έφτανε τελικά μέχρι το νούμερο 2 στη Βρετανία. Ο Ray Davies έχει πει ότι ο αρχικός τίτλος ήταν Liverpool Sunset, την αγάπη του για το Liverpool και το Mercy Beat. Το Waterloo Sunset, που το 2021 το περιοδικό Rolling Stone το είχε νούμερο 14 στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είναι το πρώτο σίγγλ των Kings που βγήκε σε κανονικό στέρεο ήχο.

1967 για ένα σπουδαίο κομμάτι των Kings από τα πολλά που έχουν, Waterloo Sunset. Και ένα χρόνο πριν, το 1966, η Manfred Mann ήταν νούμερο ένα στην Βρετανία με το τραγούδι τους, το Pretty Flamingo. Στην ηχογράφηση μέσα και ο μπασίστας Jack Bruce, τον Cream, που πέρασε, έκανε ένα γρήγορο πέρασμα από τους Manfred Mann.

Ήμασταν λοιπόν στο 1966, Manfred Mann, σαν σήμερα νούμερο 1 στη Βρετανία με το Pretty Flamingo. Και πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με τον David Bowie. Πάμε στο 1973. Σαν σήμερα, 5 Μαΐου, David Bowie πήγαινε νούμερο 1 για πρώτη φορά με ένα άλμπουμ του στη Βρετανία με το Aladdin Sane. Και μάλιστα θα έμενε εκεί για 5 ολόκληρες εβδομάδες. Gin Ginny. Και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. The Rock Zone. Η Rock Zone.
2: Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely.

0: It's so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Με το εμβληματικό Heartbreak Hotel του Elvis Presley ανοίξαμε το τελευταίο ημίωρο. Σαν σήμερα το 1956, ο Elvis Presley απετύχαινε το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική με αυτό εδώ το κομμάτι, αυτή την θρυλική ηχογράφηση, και μάλιστα ήταν και το πρώτο

51 χρόνια πριν, το Horses, Gloria Patti Smith, ένα από τα σπουδαία ονόματα που θα περάσουν από την Αθήνα μέσα στο Μάιο. Μοιάζει. Yeah. 15 Μαΐου στο Γλυκαβητό, yeah. Σε μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση.

Συνεχίζουμε δυνατά και πάμε στο 1996 για τους Rage Against the Machine, που σαν σήμερα πήγαιναν νούμερο 1 στην Αμερική με το άλμπουμ τους Evil Empire. Τίτλος του άλμπουμ από το χαρακτηρισμό του Reagan και άλλων συντηρητικών για την Σοβιετική Ένωση, έτσι την αποκαλούσαν.

Bullzone Parade από τους Rage Against the Machine και το Evil Empire, που σαν σήμερα νούμερο 1 στην Αμερική το 1996. Και φτάνουμε πολύ κοντά στο τέλος. Κάπου εδώ δίνουμε σκητάλη στο Δημήτρη Αντωνόπουλο για τις επόμενες 2 ώρες. Την πρώτη ώρα νέες κυκλοφορίες, στη δεύτερη ένα live των Rainbow, το live στην Κολονία το 1976, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά σε βινήλιο, την Record Store Day που μας πέρασε, αφιέρωμα την δεύτερη ώρα εδώ στη Rock Zone. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς κλείνουμε όπως είχαμε προλογίσει, όπως ανοίξαμε κιόλας, με τους Metallica, με ένα εμβληματικό κομμάτι τους, το Master of Puppets, από το μόνιμο άλμπουμ που αντικειμενικά είναι μέσα στα 10 καλύτερα heavy metal άλμπουμ όλων των εποχών. Θα το βρείτε σε όλες τις σχετικές λίστες. Παίζουμε κομμάτια που είναι πιθανόν, όπως έλεγα και στην αρχή, να ακούσουμε το Σάββατο που θα εμφανιστούν οι Metallica σε αυτή τη μεγάλη συναυλία εδώ στην Αθήνα. Ο Master of Puppets που ήρθε στο προσκήνιο 4 χρόνια πριν με την σειρά φαινόμενο Stranger Things. Και τότε το άκουγες ακόμα και σε mainstream ραδιόφωνα. Για 2 ώρες ήμασταν μαζί, Γιώργος Παντελιάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5, να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς από το Ιράν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Αρχές Ιουλίου στην Ελλάδα ο Πιντχέγκς θα αποκάλυψε Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Εντός του 2026 θα έρθει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Παίζουν παιχνίδια αλλά θέλουν συμφωνία, είπε για το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά, τόνισε. Για σημαντική πρόοδο στις διαβουλεύσεις ΗΠΑ και Ιράν μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν. Μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης. Την πρόταση από Ελλάδα και Γαλλία για την αναβολή της πληρωμής του ευρωπαϊκού χρέους λόγω COVID στηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Σωρός άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε σε αποθήκη στη Βάρδα Ηλίας. 15χρονος τραυματίστηκε από επίθεση 10 ατόμων στο Νέο Κόσμο. Εκτός λειτουργίας το τεράστιο διελιστήριο κηρύσσει στη Ρωσία λόγω φωτιάς μετά από ουκρανική επίθεση με drones. 2 νεκροί από αμερικανικό χτύπημα σε σκάφος ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στην Καραϊβική. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Δημήτρης Αντωνόπουλος. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
6: Ψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Ο Δημήτρης Μορφέσης στη ρύθμιση του ήχου. Η χρονιά της Αντέ. Η χρονιά του Billy Idol. Η χρονιά των Iron Maiden, του Phil Collins σε σχέση με τη σόλο διαδρομή του Collins πέρα από το σχήμα των Genesis για το Rock and Roll Hall of Fame.

Ήταν καιρός. Joy Division, Pavla, New Order. Στο Rock and Roll Hall of Fame τη χρονιά αυτή, Disorder, από το debut album της μπάντας, από το Manchester, από τη Factory Records, Unknown Pleasures. Προσέξτε μία είδηση που έχει ενδιαφέρον. Η Deezer αποκαλύπτει ότι σχεδόν η μισή νέα μουσική στην πλατφόρμα της είναι AI generated. Περίπου 75.000 νέα τραγούδια την ημέρα δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, φτάνοντας έτσι το 44% των συνολικών uploads. Παρά τον όγκο και τα λοιπά, ναι, η εταιρεία εγκατέστησε εργαλείο ανίχνευσης AI στις αρχές του 2025. Βλέπουμε τα αποτελέσματα ποια είναι. Στο 44% λοιπόν σήμερα, σημαντική αύξηση διαβάζω σε σχέση με το 28% που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, το οποίο με τη σειρά του είχε ανέβει από το 10% του Ιανουαρίου. Άντε, και στο 100%.

Είμαστε 12 λεπτά μετά τις 7 μέχρι τις 9 μαζί Δημήτρη Αντωνόπουλος στους 90,4. Στο θεματικό κομμάτι της εκπομπής μετά τις 8 θα δούμε το άλμπουμ των Rainbow. Είχε πρόσφατα μάλιστα τα γενέθλιά του Richie Blackmore. Με αφορμή τη Record Store Day που είναι πλέον πίσω μας, το άλμπουμ ζωντανά γραφμένο στην Κολονία στις 25 Σεπτεμβρίου του 1976, για πρώτη φορά με αφορμή τι άλλο την Record Store Day που μόλις ανέφερα, σε βινήλιο. Ο ήχος των Rainbow στα μέσα της δεκαετίας του 70, λίγο μετά στις 8 με 9, στο θεματικό μέρος της εκπομπής. Έξοχο σχήμα στο κομμάτι του post-punk Dark Wave από την Γερμανία, καινούριο single για τους Escape with Romeo, Sound and the Fury.

Φθινόπωρο του 2011, στο τέταρτο άλμπουμ των Βρετανών Κασάμπιεν, στο νούμερο 1 της Βρετανίας, και αυτό το άλμπουμ για το σχήμα από το Leicester. Τότε ήταν το τρίτο νούμερο 1 για το συγκρότημα στη Βρετανία. Σήμερα έχουμε φτάσει ισίως στα 7 νούμερο 1 άλμπουμ για τους Κασάμπιεν στην Βρετανία. Θα ακούσουμε σε λίγο το καινούριο τραγούδι από το σχήμα αυτό, το καινούριο τους άλμπουμ με τον τίτλο Act 3, που θα είναι στην αγορά μέσα στο καλοκαίρι, στοχεύοντας που αλλού στην κορυφή για ακόμη μία φορά. 4 Ιουλίου στο Λονδίνο, βλέπω εδώ τις εμφανίσεις του συγκροτήματος για το καλοκαίρι. Στις σταθερές αξίες το σχήμα αυτό δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ, το αντίθετο. Days are forgotten.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τον Ιούνιο, 12 Ιουνίου, Disclosure Day, το φιλμ του Spielberg για το οποίο μιλήσαμε εκτενώς, παίρνοντας την αφορμή για δύο εκπομπές αφιερωμένες στη σχέση του rock and roll με το φαινόμενο των UAP μέσα στις δεκαετίες, γενικότερα της pop κουλτούρας στα χρόνια που πέρασαν. Και είδαμε εκεί σειρά ηχογραφήσεων και γεγονότων κτλ. Τώρα μέσα από τις ανοιχτές ακροάσεις στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών για το ζήτημα αυτό, είναι λογικό να έχει αποενοχοποιηθεί πλέον σε ένα μέρος έστω το ίδιο το γεγονός και βλέπουμε με μεγαλύτερη άνεση να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους, τις απορίες τους, τα σχόλιά τους, πολλά περισσότερα ονόματα και αρκετά δημοφιλή. Για παράδειγμα, η Casey Musgraves είναι στα σημαντικότερα ονόματα αναμφίβολα της country των τελευταίων ετών. Θα πάμε σε λίγο στο καινούριο της άλμπουμ, που είναι εξαιρετικό. Πριν όμως να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μία συνέντευξή της, όπου μιλά για ένα γεγονός που πραγματικά της έκανε τεράστια αίσθηση, στο ταξίδι της από το Άρκανσας στο Τενεσί.
1: So I just got off a plane. I flew from Fort Worth to Nashville. It was me and one of my managers, Bobby. And we just had the craziest orb UFO experience. He saw it with me. This is not the first time I've seen many crazy things. I mean, literally, keep looking up. I've seen fire burning in the sky. Things that I can't explain. So yeah, this is not the first time, but we just watched these orbs. There was three of them. I noticed them. I'm a noticer. I'm always noticing things, but I was about to lay down and take a nap, and I saw these lights that caught my eye that just didn't look normal, and I watched them for a minute, and they were definitely like...
0: Το καινούριο άλμπουμ της Casey Musgraves κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες, 1η Μαΐου, και είναι εξαιρετικό.

Η υπέροχη Casey Musgraves από το χώρο της country παντρεύει εδώ σπουδαία τα στοιχεία του Western Sing Bluegrass σε ένα εξαιρετικό ακόμη αποτέλεσμα. Τώρα βέβαια ακούσαμε πριν τα σχόλιά της για το φαινόμενο που είδε στην πτήση με το προσωπικό της αεροπλάνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το θάρρος γιατί όχι να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία αυτή και να βάλει ένα ζήτημα έτσι στο τραπέζι για συζήτηση. Πάμε να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο με ένα από τα δύο σπουδαία καινούργια τραγούδια του Jack White, Derecho Demonico.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: If style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

Καταπληκτικά και τα δύο καινούρια τραγούδια του Jack White. Λίγο πριν η Casey μας Graves από το καινούριο της άλμπουμ, το Middle of Nowhere, στο Dry Spell. Καταπληκτικό όμως και το καινούριο τραγούδι των Duran Duran, που ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους με τον επίσης μυθικό Nile Rodgers.

Είναι στα ξεχωριστά indie σχήματα του καιρού μας, η Nation of Language. Τώρα οι Νεοϊορκέζοι εδώ, από τον Brooklyn είναι, φαίνεται να έχουν μια καλώς εννοούμενη, προφανώς, αιμονή με τον Bruce Springsteen. Έχει φανεί αυτό στη διαδρομή τους. Έτσι λοιπόν το καινούριο τους τραγούδι είναι μια διασκευή του Tougher Than The Rest από το άλμπουμ Tunnel of Love του Bruce Springsteen πίσω στο 1987. Τραγούδι που έχουν διασκευάσει μέσα στα χρόνια, για παράδειγμα, ονόματα όπως

Emil Lucharis, η Κάμερα Obscura, η Everything But The Girl Is Her. Λίγο πριν το καινούριο τραγούδι των Duran Duran, Free To Love, και πάμε τώρα σε ένα άλμπουμ που θεωρώ ότι είναι στα 4-5 καλύτερα άλμπουμ για τους πρώτους μήνες του 2026. Tori Amos.

Λοιπόν, με κλασική παιδεία από τα νεανικά της χρόνια. Αυτό από μόνο του όμως είναι ότι είναι προφανώς ένα εφόδιο, αλλά ξέρετε κάτι, δεν σημαίνει και τίποτα. Γι' αυτό λέμε συχνά ότι η μουσική αποτυπώνει ένα συνέστημα. Και έχουμε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ από την Tori Amos, In Times of Dragons. Δεν είναι μπήκα στο στούντιο και ψάχνω τη μουσική. Άσε, το έχουν κάνει άλλοι πριν και το έχουν κάνει και καλύτερα. Πρέπει να υπάρχει ένα φορτίο, ένα βίωμα, έστω και στο κομμάτι του ονείρου ακόμα. Και βέβαια η ικανότητα να περάσει όλο αυτό στους εξαιρετικούς στίχους, το άλμπουμ αυτό, στο καινούριο της Tori Amos, η ενορχήστρωση απίθανη και βέβαια πάνω απ' όλα η ερμηνεία.

55 in the Shade από το καινούριο άλμπουμ του Hugo Race με τον τίτλο I Made It All Up For You. Ξεκίνησε στο πλάι του Cave, του Nick Cave, με τους Bad Seeds. Έχει γράψει πλέον τα δικά του πολύ πολύ σημαντικά χιλιόμετρα. Τον είχαμε στο στούντιο το πολύ μακρινό 2002 εδώ για ένα ακουστικό σετ και προφανώς μια συνέντευξη. Η εκπομπή έπαιξε ένα ρόλο κρίσιμο στο να τον δούμε ξανά στην Αθήνα το 2010 ήταν, ναι. Προσωπικός φίλος πλέον, μοναδικός ερμηνευτής όμως ο Hugo Race, που κινείται και στα μονοπάτια των Dirt Music με τον Chris Ekman εκεί και σε μία σταθερή προσωπική διαδρομή με πειραματικό χαρακτήρα από τη μία πλευρά και με αφετηρία τα blues και αυτό το κομμάτι που τον συγκινούσε από το ξεκίνημά του ήδη με τις αναφορές του στο crowd rock, όλη εκείνη την πειραματική σκηνή στη Γερμανία, σε ένα μείγμα καταπληκτικό με ένα εξαιρετικό νέο άλμπουμ.

πόσο τρυφερό και εύστοχο μαζί όμορφο σχόλιο για την ερμηνεία εδώ της Lana Del Rey. Μία μελαγχολική πολυτέλεια. First Light, ένα καινούριο τραγούδι, το επίσημο theme song του επερχόμενου video game 007 First Light. Ας ελπίσουμε τώρα που η Μπάρμπαρα Μπρόκολη κληρονομιά από τον πατέρα της, έτσι, το κομμάτι του franchise που αφορά τη σειρά ταινιών Bond, τώρα πια σε χέρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας μην προκύψει κάποιο τέρας εκεί. Να δούμε όταν έρθει η ώρα για την πρώτη εκδοχή του εύχομαι ανανεωμένου Bond στην μεγάλη οθόνη. Επιτέλους, καινούργια μουσική από την καταπληκτική Beth Orton. Μετά το Weather Live του 2022, το άλμπουμ εκείνο. Έτσι θα πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα. The Ground Above.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Σύντομη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Ασβεστόπουλος. Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, δεν θα αφήσουμε τους τρελούς να αποκτήσουν πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για σημαντική πρόοδο στις διαβουλεύσεις ΗΠΑ και Ιράν, μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν. Αισιόδοξος ότι η οικονομία της Ευρωζώνης μπορεί να αντέξει αυτό το νέο σοκ, εμφανίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κυριάκος Πιερακάκης. 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή επέβαλε το εφετείο στον Παύλο Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλίτου και Ελπνό. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Στρασβούργο για την υπόθεση των υποκλοπών. Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης, ο δράστης τον πυροβόλησε επειδή θεωρεί ότι σκότωσε το γιο του σε τροχαίο. 2 τραυματίες μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με απορριμματοφόρο στο Άργος. Αρνείται τον ελιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου με τους 3 νεκρούς από Χανταϊό η Ισπανία. Μονακό Ολυμπιακός στις 9 παρατέταρτο για το 3-0 στα play-off της EuroLeague. Έθριος αύριο καιρός στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Αντωνόπουλο. Επόμενη σύντομη ενημέρωση από το κανάλι 1 σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
5: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ! Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
6: We're going to do for you a song called Catch the Rainbow. This one. Music for a change.
7: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον το ντοκιμαντέρ που βλέπω στο Netflix για την Kylie Minogue. Πέρα από εξαιρετική φιγούρα της pop, σημαντική προσωπικότητα η συγκεκριμένη. Σαν εισαγωγή το σχόλιο αυτό, μην ξεχνάμε, είχαμε παίξει ένα σχετικό απόσπασμα από εκείνη τη συνέντευξη του Ρίτσι Μπλάκμουρ, την αγάπη του Ρίτσι Μπλάκμουρ για του Σάμπα και την αγάπη του Κόζι Πάουελ, του μυθικού αυτού μουσικού επίσης, για το υπέροχο σχήμα από την Σουηδία. Λοιπόν, οι σημαντικότερες στιγμές από το live album των Rainbow στην Κολονία το Σεπτέμβριο του 1976. Ρίτσι Μπλάκμουρ, Ρόνι Τζέιμς Δίο, Κόζι Πάουελ, Τζίμι Μπέιν, Τόνι Κάρεϊ. Για πρώτη φορά σε βινήλιο, λίγες εβδομάδες πίσω, με αφορμή τη Record Store Day.

25 Σεπτεμβρίου του 1976 στην Κολονία, στη σκηνή καταπληκτική Rainbow του Richie Blackmore. Αυτό το Σάββατο στο Ολυμπιακό Στάδιο σχεδόν 80.000 θεατές θα είναι εκεί για τους Metallica, και την επόμενη Παρασκευή βλέπω την ημερομηνία εδώ, ναι, την Παρασκευή, Patti Smith στον Λυκαβητό, για τα συνευλιακά που τρέχουν άμεσα.

0: We'd like to do something for you now from our second LP called Rainbow Rising. It's on. Just a small story about a wizard.
1: Τώρα από την περιοδία τότε των Rainbow, την σειρά συναυλιών στην Γερμανία, είχαμε στα χέρια μας ένα box set με 6 CD. Για πρώτη φορά σε βινήλιο, η εμφάνισή τους μέρος από την περιοδία εκείνη στην Γερμανία, Κολονία, Σεπτέμβριο του 1976. Cats the Rainbow, το τραγούδι που ακούσαμε, Stargazer.

Η πρώτη φάση των Rainbow που αποτυπώνει το σχήμα στην σκηνή στην εμφάνισή τους στην Κολονία το Σεπτέμβρη του 1976. Στην ουσία τι κάνει ο ιδιοφυής Ρίτσι Μπλάκμορ? Παίρνει το σχήμα των Elf, τους τρομερά ταλαντούχους αυτούς μουσικούς και το φαινόμενο φωνητικά Ρόνι Τζέιμς Ντίο. Οι Elf ήδη από τα χρόνια που προηγήθηκαν με το άλμπουμ εκείνο και τη σκηνική τους εικόνα είχαν πέσει στα ραντάρ στην αντίληψη του Ρίτσι Μπλάκμορ. Έτσι λοιπόν, με τον Τζίμι Πέιν, τον Τόνι Κάρεϊ και βέβαια την προσθήκη του Κόζι Πάουελ, χτίζει μια καταπληκτική μονάδα παραγωγής σπουδαίου hard rock. Τα πρώτα άλμπουμ των Rainbow από την περίοδο εκείνη ανήκουν σίγουρα στα σημαντικότερα του είδους.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να με αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.
4: I think that some of you know what we're going to play next better than we do. We're going to give you a treat first. I hope for you, for Cologne, we'd like to. John, give these nice people the rainbow. Nice, eh? I wish I could see it. Looks nice from the back as well. We'd like to do for you a journey up to the top of a mountain. The mountain is colored silver. And on the top lives a man. And he's called the Man on the Silver Mountain. Hey!
5: Το τραγούδι που ανοίγει το πρώτο στούντιο άλμπουμ των Rainbow, Man on the Silver Mountain, Catch the Rainbow, Stargazer, οι ηχογραφίες που ακούσαμε στο ημίωρο που προηγήθηκε. Τώρα να πούμε ότι η συγκεκριμένη έκδοση για πρώτη φορά σε βινήλιο για το live album των Rainbow εδώ έρχεται σε τριπλό βινήλιο, προφανώς ηλεκτρική έκδοση. Έτσι λοιπόν μέχρι τις 9 μερικές από τις σημαντικότερες ηχογραφίες που υπάρχουν σε αυτό.

από τον Brian May μέχρι τον Jeff Beck και δεκάδες ακόμα, εκατοντάδες μάλλον πιο σωστά, όλοι αυτοί έχουν μιλήσει για την μοναδική ικανότητα του Ritchie Blackmore, το μαγικό ένστικτο και την άμεση επαφή πάνω στη σκηνή με τις νότες. Ένας ιδιοφυής μουσικός, πραγματικά η Rainbow στην σκηνή, ο τρόπος που κτίζει ο Ritchie Blackmore μια σύνθεση ήδη γνώριμη από τις στούντιο κυκλοφορίες, είναι κάτι πέρα από κάθε περιγραφή.

Θα κλείσουμε σε λίγο την περιήγησή μας στο live album των Rainbow από τα 1976, ζωντανά ηχογραφημένο στην Κολονία, με το Mistreated. Τραγούδι βέβαια από την εποχή εκείνη του Ritchie Blackmore, στα χρόνια των Deep Purple. Ο Δημήτρης Μορφέσης ήταν

Listen, because of you,

0: στο μικρόφωνο Θοδωρή Ασβεστόπουλο. Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα. Δεν θα αφήσουμε του τρελού να αποκτήσουν πυρηνικά, τόνισε ο Ντόναλτ Τραμπ. Για δυναμική απάντηση σε πλοία που παρεκκλίνουν από τον καθορισμένο διάδρομο του Ορμούζ, προειδοποιούν οι φρουροί τη Επανάσταση. 10 τραυματίες από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο δυτικά τη Τεχεράνη. Αισιόδοξο ότι η οικονομία τη Ευρωζώνη μπορεί να αντέξει το νέο σοκ, εμφανίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Κυριάκος Πιερακάκης. 5 μήνες φυλάκιση με αναστολή επέβαλε το εφετείο στον Παύλο Πολάκη για συκοφαντική δυσφήμιση του σταμάτη πουλί από το Κελπνό. Προσφυγή στο Στρασβούργο για την υπόθεση των υποκλοπών μελετά ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Ένας νεκρός από πυροβολισμού στην περιοχή του Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Τουλάχιστον 22 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στην Ολλανδία θα μεταφερθούν για νοσηλεία 3 επιβάτες από το κρουαζιερό πλοίο με τα κρούσματα Χανταϊού. Μονακό Ολυμπιακός σε εξέλιξη για το 3-0 στα play-off της Euroleague. Στο 1-1 έφερε τη σειρά των τελικών της Handball Premier ο Ολυμπιακός μετά την εκτός έδρας νίκη του επί της ΑΕΚ με 36-29. Έθριος αύριο καιρό στην Αττική, η άνεμη μεταβλητή μέτρη, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί ο Μπάμπης Καράλης από μας. Καλό σας βράδυ.
1: Κανάλι 1 Πειραιάς. Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
1: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.
6: Στον επόμενο τόνο...
7: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
6: Ακριβώς.
8: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
1: Κανάλι 1, 90,4, Πειραιάς.
9: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε καλά. Βραδιά Τρίτης, 5 Μαΐου, 8 λεπτά μετά τις 9. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά στην κόρη μου, στο παιδί μου. Ο Θεός από πάνω σου. Υγεία, ευτυχία και τύχη. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο. Και ο Μπάμπης Καραλής ξεκινά ακόμα ένα ταξίδι του. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους, ένα ταξίδι με, ένα ταξίδι στη μουσική. Βραδιά Τρίτης, 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. All my days, ο Θεός με όλους, χρόνια πολλά και πάλι.

Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Γιώργο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, πώς πήγε η Τρίτη? Ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία. Κάτσε να δούμε τώρα τι γίνεται. 19 έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Και μπροστά μας έχουμε ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο θα είναι ό,τι πρέπει. Μαγιάτικο. Πρόλογος για το καλοκαίρι που έχουμε μπροστά μας.

Βραδιά Τρίτης, βραδιά παρέα με φίλους και λίγο κίνηση όπως ερχόμουν. Αν οδηγείτε και έχει κινησούλα, υπομονή, δώστε λίγο ένταση και ακολουθήστε μας.

20 λεπτά μετά τις 9, το ταξίδι μας μόλις ξεκίνησε. Είμαστε στο πρώτο ημίωρο, είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Σε ένα ταξίδι με δύο μέρη, στο πρώτο μιλάμε, παίζουμε μουσικές. Στο δεύτερο, μουσικές χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Heaven, ψηλά, για τον Νίκο που επιστρέφει, Νέα Σμύρνη.

Oliver Σόρις και Φρέντικ Φεργέ, Γερμανός ο πρώτος. Βρετανός ο δεύτερος. Ένα θέμα από τα παλιά, αρκετά χρόνια πίσω. Είμαστε μαζί εδώ στους 90,4 κάθε Πέμπτη, 7 με 9 ο Δημήτρης Αντωνόπουλος, 5 με 7 ο Γιώργος Πατριάρχης. Πριν από μας μουσικές από τις 5 και μετά μέχρι την επόμενη. Εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. Κάθε Παρασκευή 5 με 7 ο Γιώργος Πατριάρχης, 7 με 9 ο Νίκος Ξανθάκος και αμέσως μετά εμείς. Φιλιά στην Κρήτη, φιλιά στη Μάγια. Γεια σου Δέσποινα, γεια σου Νίκο. Γεια σου Δημήτρη. Go on. Έτσι λέγεται και το θέμα. Go on.

Σε ένα περίπου λεπτό θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Go on, εδώ στους 90,4, εδώ στο ραδιόφωνο του Πειραιά. 6951 904 904 για ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στου δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντε είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλο τη Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Βρε Ελευθερία, χθες σκεφτόμουν, έλεγα τι κάνει αυτό το κορίτσι. Όλα καλά. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Λοιπόν, άκουγα προηγουμένως τώρα την διαφήμιση για το λαχείο και σκεφτόμουν που διάβαζα τις προάλλες πόσο πιθανόν είναι να κερδίσεις, ρε παιδί μου, να κερδίσεις το τζόκερ, ας πούμε. Είναι πολύ πιθανόν, έχεις μία πιθανότητα στα 24,5 περίπου εκατομμύρια. Δηλαδή 0,000004. Αν φανταστείτε ότι έχεις πιθανότητα 1 σε 15.000 να σε χτυπήσει κεραυνός, φανταστείτε τώρα τι πιθανότητα είναι αυτή. Τζόκερ. Αυτό είναι το τζόκερ. Στο λαχείο από την άλλη τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι μία στις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Αλλά συχνά για ένα μικρότερο κέρδος έχεις μία στις 3 ή μία στις 5. Και σε σκρατσάκια, ας πούμε, σε αυτά τα στιγμία, από ό,τι διάβαζα, πάλι έχεις μία στις 5-6, αλλά δηλαδή παίζεις 2 ευρώ, θα πάρεις πίσω 2 ευρώ. Αυτό που έχει πλάκα σε αυτά τα παιχνίδια είναι, όπως όχι μόνο σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά γενικά, όπως συνηθίζω να λέω, είναι αυτή η αναμονή, ξέρεις. Λέμε, ας πούμε, ότι την Κυριακή έχει jackpot. Λες, θα παίξω τώρα και μέχρι την Κυριακή έχεις κουβεντιάσει, έχεις μαλώσει, έχεις με το τι θα κάνεις τα λεφτά, πού θα πας, πώς θα ταξοδέψεις, πού θα πάρεις καινούριο σπίτι, αν θα πας εξωτερικό, όλα αυτά. Και τελικά, ας πούμε, την Κυριακή δεν έχεις κερδίσει. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι γι' αυτό παίζουμε όλοι κάποια στιγμή. Γιατί καμιά φορά και σε κουβέντες με φίλους, λες, άμα κερδίσω, και σου λέει ο άλλος, παίζεις? Δεν παίζω. Τότε πώς θα κερδίσεις? Και λες, δεν παίζω μια φορά. Αλλά νομίζω αυτό έχει πλάκα. Ωραίο θέμα είναι αυτό. When you are gone, αν φύγεις, όποτε φύγεις. Θεματάρα. Ακριβώς αυτό που έλεγα. Καμία σχέση, μου λέει, Ελευθερία δεν έχουμε με τζόκερ και λαχείο, μόνο η φαντασίωση του αν. Μπαίνεις, ρε παιδί μου, σε αυτή τη διαδικασία, λες, αν τώρα έχει γούστο. Και ξεκινάς.

ξέρεις, ξεκινάς ελευθερία. Αν το μόνο που σου λείπει στο puzzle είναι αυτό. Αν σε όλα τα άλλα είσαι ok και έρθει και προσθεθεί και αυτό το ψηφιδωτό στο κομματάκι, τότε ξεκινάς να φαντασιώνεις και να λες τι θα έκανα και πού θα πήγαινα. Πάμε να τα ακούσουμε.

Πάντως από ό,τι διάβαζα στην Ελλάδα, το χρόνο παίζονται βάσει στοιχείων, έτσι. 10 με 12 δις το χρόνο παίζονται στα τυχερά παιχνίδια. Σε ένα πληθυσμό 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, 5 με 6 εκατομμύρια άνθρωποι ψιλοπαίζουν και κάποιοι από αυτούς έχουν και θέματα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Είδες τώρα πώς δουλεύει το μυαλό. Ακούγοντας κάτι, αρχίζεις και σκέφτεσαι. Never leave. Για να... Έτσι, για να... Πάμε κόντρα στο προηγούμενο. Ναι, μωρέ, σήμερα είμαστε πιο χαλαροί, είναι Τρίτη, πάμε λίγο έτσι. Στην πορεία βλέπουμε.

Ο Ολυμπιακός κάνει ένα περίπατο στο... με τη Μονακό, ημίχρονο με 21 πόντους διαφορά, 40-61, σε συνέχεια των δύο προηγούμενων παιχνιδιών στο ΣΕΦ. Πάμε για σκούπα σήμερα και να συνεχίσει η ομάδα στο Final Four. Ένα πόντους και 13 τρίποντα στο ημίχρονο.

Εντάξει, είπαμε να δυναμώσουμε και λίγο τώρα που ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Μοιράζ. Πετάμε λίγο. 12 λεπτά. Πριν το ρολόι δείξει 10. Δημήτρης Μορφέσης. Ναι, αμέ, πώς δεν το έχω. Είναι δυνατόν, ρε, εσύ να μην το έχω αυτό το θέμα. Το υπερκλασικό. Κάτσε, γιατί μου ζήτησε εδώ. Ή Αργυρό. Είναι δυνατόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Να το. Ναι, εντάξει. Βρίσκουμε σιγά σιγά τη φόρμα μας, ε.

ωραίο θέμα. Είμαστε στον Πειραιά, είμαστε στους 90,4. Ταξιδεύουμε παρέα με φίλους. Βραδιά Τρίτης. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη. Ξέρω αν είναι στο αυτοκίνητο τώρα και μας ακούει. Να της το στείλουμε. Και στην Αργυρό που το ζήτησε.

Έχουμε ακόμα 7 λεπτά μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας. Είμαστε μαζί στο ραδιόφωνο του Πειραιά στους 90,4. Εντάξει, είναι υπερκλασικό, έτσι, η ελευθερία. Ασκησούλες κανείς απόψε? Κάνα νέο από το μέτωπο? Ήρεμα τα πράγματα στη δουλειά? Είδες που θυμάμαι? Η ελευθερία μας ακούει και κάνει τις ασκήσεις της. Μνάζεται. Όχι τις ασκήσεις τα μαθηματικά. Όχι. Μαθηματικά, Παναγία μου. Τα θυμηθήκαμε τώρα. Πράγματα που μας άγχωναν παλιότερα, τα μαθηματικά, ας πούμε. Και το μπλοκάκι των καθηγητών που άνοιγαν και... Τι απλά πράγματα μας άγχωναν. Και πόσο μάθαμε να από νωρίς, ξέρεις, το θέμα της εκπαίδευσης έχει ένα ωραίο

βασικό συστατικό. Σε μοιή από νωρίς. Ακριβώς. Είδες τώρα τι γίνεται. Είδες ελευθερία μου.

Έτσι το έχω πει πολλές φορές. Πώς τα πράγματα, ρε, η ελευθερία στην προσπάθειά σου να δικαιωθείς καμιά φορά, και δεν το λέω για σένα, ξέρεις, δεν απευθύνομαι μόνο σε σένα, αλλά σε κάθε περίπτωση που πας να βάλεις τα πράγματα σε μια υγιή σειρά, πρέπει να συνεχίζεις εσύ να αποδεικνύεις πράγματα, ακόμα και όταν είσαι δέκτης αρνητικών συμπεριφορών και το εντοπίσεις. Πρέπει εσύ να προσέχεις περισσότερο για να... ρε παιδί, περίεργο πράγμα. Ακριβώς. Όπως ακριβώς το λες. Έτσι θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της διαδρομής μας.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Ταραμπάνκο, κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
6: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: 90,4

Επιστρέψαμε τρέχοντας, ραν το θέμα για όσους τρέχετε. Να το δείτε λίγο αυτό. Δεν χρειάζεται. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. 6-9-51-904-904. Είμαι ο Μπάμπης Καραλής, κάθε βράδυ εδώ, λίγο μετά τις 9, στο ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4, παίζοντας μουσικές αγαπημένες, κάνοντας ένα ταξίδι παρέα με φίλους, όλους εσάς εκεί έξω.

Χωρίς καλά-καλά να το καταλάβουμε, φτάσαμε 22 λεπτά μετά τις 10. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας, εδώ που μιλάμε και παίζουμε μουσικές, και πάμε στο δεύτερο, που έχουμε τις μουσικές μας μέχρι τα μεσάνυχτα, χωρίς καμία απολύτως διακοπή. Έξι, εννέα, τι λέω, ναι, ναι, 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας.

για ό,τι θέλετε να μας πείτε, να μοιραστείτε μαζί μας. Αν έχετε ξεκινήσει να πλανάρετε που θα πάτε διακοπές ή που θέλετε να πάτε ή που θα θέλατε να πάτε ή που δεν θα πάτε. Εδώ να το συζητήσουμε. Να τα βάλουμε κάτω. Νωρίς είναι ακόμα. Κοιτάξτε παιδιά, το μήνα Μάιο είναι μοιραίο, δηλαδή πώς το λένε, να σκέφτεσαι, να δυναμώνεις σκεπτόμενος το καλοκαίρι που έρχεται, που περιμένεις. Αυτό το 15ήμερο, το 20ήμερο. Τώρα πώς συρρυκνωθήκαν οι διακοπές μας. Είμαστε μια γενιά εμείς που κάναμε διακοπούλες, δηλαδή χορταίναμε. Και όσο μεγαλώναμε, λειτουργούσαμε αφαιρετικά. Αυτό το δεκαήμερο, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η εβδομάδα, ρε παιδί μου. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία, επίσης.

Λοιπόν, δεν έχουμε καληνύχτες εδώ. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται. Ακριβώς, ακριβώς. Τα ωραιότερα ταξίδια που έχω κάνει τα έχω κάνει πάνω στη σπασμένη πολυθρόνα. Θεματάρα. Λοιπόν, δεν έχουμε καληνύχτες εδώ. Έχουμε ένα ραντεβού που ανανεώνεται για αύριο λίγο μετά τις 9 και πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα με μουσικάρες. Χωρίς διακοπή.

second.

0: Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες, είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
3: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
2: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
4: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη, με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Νέα εποχή, Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235, Νέα Σμύρνη.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έιψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: 4.
1: Okay. On sort des choses, s'il vous plaît. Merci.

0: Ladies and gentlemen, Mr. Martin Sylvester.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

κανάλι 1, 90,4. 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Hey, ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσου, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
4: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Καλύτερα.

Bob, I haven't dated any dog in 2 months. We're really in love.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Έψ! Ταραμπάνκο κάτια εδώ. Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί, μαζί θα το περνάμε. Συντονίσω, ξέρεις εσύ. Κανάλι 1, 90,4. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1, 90,4.